Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

σφράγισα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στερ.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Στέφανο. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber Φίδια Παναγιώτου. Με 4 έδρες, όπως επίσης το νέο κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Η Υπηρεσία Κατασκοπίας των Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον αντλιοαστασίου πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντίμιρ της Ρωσίας, υποδομή που τροφοδοτεί τη Μόσχα. Η εγκατάσταση αυτή είναι κέρια για την μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμια της, σημείωσε η υπηρεσία μέσω Telegram, υποστηρίζοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων στην εγκατάσταση αυτή. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό Μαστροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σεισμική δόνηση με μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάγινης. Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα δυτικά του οικισμού Γερολιμένα και το εστιακό βάθος στα 17 χιλιόμετρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Μπράβο στους Ερυθρόλευκους για την επιτυχία τους χθες. Και βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία, να σας πω την αλήθεια, παρόλο που εγώ δεν είμαι ο ειδικός επί του μπάσκετ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, στην κανονική περίοδο νομίζω ότι φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος των αντιπάλων του. 30 νίκες, 12 ήττες, πρώτος, περπάτησε και έφτασε εκεί που έφτασε. Η Ρεάλ, που η αλήθεια είναι ότι παρά τις αντικσότητες που είχε, 27 νίκες, 15 ήττες, μάλιστα. Την ώρα που ήρθαμε, να ξέρετε, είχε κίνηση, παιδιά, στους δρόμους, γιατί πανηγύριζαν οι πάντες. Δηλαδή είδα κόσμο, δεν μπορείτε φανταστείτε, παντού με φανέλες, με αυτά. Εν τω μεταξύ κάποιοι γυρίζαν με τα πόδια, κάτι πιτσιρικαρίες τώρα στη μέση του δρόμου και λοιπά. Μπράβο, μπράβο όμως, ωραίο είναι αυτό. Παρά τα διάφορα που άκουσα, να σας πω την αλήθεια, και για τα εισιτήρια και για τέλος πάντων για κάποια ζητηματάκια μικρά και μεγάλα, τα οποία είχαν να κάνουν με τον τρόπο διαχείρισης. Και αυτό ήταν και λίγο προβληματικό, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό δεν πάβει να δημιουργεί ζήτημα στη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, των Ερυθρολεύκων, που το έκαψαν στην κυριολεξία στο λιμάνι. Βέβαια μπήκε και μια φωτιά, έμαθα, στο πέραμα εκεί στα καζάνια, ανησύχησαν λιγάκι ο κόσμος, αλλά τέλος πάντων την προλάβανε την πυρκαγιά για αυτή. Πάρα πολύ ωραία, είναι μια ενδιαφέρουσα και αισιόδοξη είδηση για τον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό, βεβαίως, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη επιτυχία για την χώρα και για την ομάδα προφανώς. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ είχε και πάρα πολύ αστυνομία το πρωί που κατέβαινα. Παντού, παιδιά, ήταν, δηλαδή, πρώτη φορά τέτοια ώρα που κατεβαίνω εγώ, που όταν περνάω μεταξύ μας είναι κάνα δύο ταξί, κάνα δύο τρόλι, κάνα δύο λεωφορεία, αυτά είναι όλα και όλα. Σήμερα είχε κίνηση κανονικά, δηλαδή. Βέβαια, γιατί είναι επιτυχία μεγάλη. Πάρα πολύ ωραία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω τα καλύτερα. Είναι η τελευταία εβδομάδα, παιδιά, του μήνα που περπατάμε, του Μαΐου. Την Κυριακή 31, Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, Ιούνιο στη ζωή μας, Μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε για άλλη μια φορά, γιατί αυτή η εβδομάδα έχει διάφορα τα οποία θα κουβεντιάσουμε μέρα με τη μέρα, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο και το ουσιαστικότερο και το σημαντικότερο είναι η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες γίνονται την ερχόμενη Παρασκευή, 29 του μηνός, ξεκινάνε τα παιδιά, καλή επιτυχία. Με ψυχραιμία, τώρα φάγατε το γάιδαρο, φάγατε και την ουρά, έμεινε και η φούντα. Και η φούντα, η μισή είναι τελειωμένη. Με το καλό για τα αγόρια και τα κορίτσια που δίνουν, που τέλος πάντων δίνουν έναν αγώνα, μια χρονιά που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και σε κάποιες περιπτώσεις θα έλεγε κανείς ότι είναι και υπεράνω των δυνατοτήτων κάποιων παιδιών, γιατί και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Τι να κάνουμε όμως, υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ψύχρεμη τη βλέπω την κυρία Σταματίου, δεν καταλαβαίνει από τα αθλητικά τίποτα, δεν υπεράνω όλων αυτών. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε παιδιά, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, 2-10-48-0-0-170-174. Τα μηνύματά σας τα περιμένω και στο skyradio.gr, πάνω δεξιά εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ και τα βλέπω μπροστά μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διαμαντή στον Μπραχάμι, γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα, 1 ευρώ τα κολοκύθια γειτόνισσα, να ξέρεις, επειδή δεν είχε μπρόκολα και κουνουπίδια πήρα κολοκύθια, να έχω να πορεύομαι. Λοιπόν, μ' αρέσουν εμένα τα κολοκύθια, να ξέρετε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στη δουλειά στον Ασπρόπυργο. Ναι ρε παιδί μου, έχεις δίκιο ρε Δημήτρη που στέλνει συλληπιτήρια στους συγγενείς της Μαστροκώστα. Την Έρμη, 55 χρονών, μικρή, αλλά ταλαιπωρήθηκε από ό,τι καταλαβαίνω πολύ. Πολύ, δυστυχώς. Θα σου καρκίνος ρε παιδί μου. Πολύ πονεμένη ιστορία. Περιμένουν όλοι όσοι εμπλέκονται και οι συγγενείς και οι ίδιοι οι ασθενείς βεβαίως την υπόθεση που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η αλήθεια είναι ότι προχωράνε οι επιστήμονες, κάτι βρίσκουν, κάτι αντιμετωπίζουν, αλλά περιμένουμε την πλήρη ίαση όλης αυτής της ιστορίας. Και βεβαίως ο Δημήτρης δίνει συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, υποψιάζομαι ότι είναι και φανατικός.
Πολύ ωραία, συγχαρητήρια ερυθρόλευκοι φίλοι ακροατές. Τα καλύτερα για την ομάδα σας. Λοιπόν, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, μας τρώει πολυλογία. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε και να τα πούμε τέλος πάντων 6 με 8 αυτό που κάνουμε καθημερινά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επικοινωνία και για τα μηνύματα και όσα μοιράζεστε μαζί μας κλπ. Έχει ξημερώσει για τα καλά. Βεβαίως δεν χρειάζεται να σας πω. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του 6 και 8 πρώτα λεπτά. Να ξέρετε, παρά 20, 6 παρά 20, 6 παρά τέταρτο, βαριά είναι μέρα. Έτσι. Λοιπόν, ο ήλιος θα μας κάνει παρέα μέχρι και τις 8 και 36, 9 παρά 24 πρώτα λεπτά. Πάλι και σήμερα, όπως είπε η κυρία Σούζη και την Παρασκευή που τα λέγαμε μαζί, έχουμε αυτήν την μεσημεριανή αναμπουμπούλα. Ναι, δεν έχει ακόμα καθίσει μπίλια, αν είμαστε μεταξύ. Θα μου πεις καλύτερα, Ψάλτη, γιατί εδώ που τα λέμε, τα μάθατε τα νέα στη Γαλλία, Στη Γαλλία λέει 34 βαθμούς, 34 βαθμούς και στη Βρετανία έχουν τρελαθεί. Εμείς εδώ, παιδιά, τελειώνει ο μήνας, μην το πείτε ούτε του παπά με αυτές και... Βέβαια, κάνει ζημιές, όπου η χαλάζει και λοιπά, κάνει ζημιές στις αγροτικές παραγωγές, okay, αλλά από την άλλη μεριά, λέω και ξαναλέω ότι... Για σκεφτείτε τι γίνεται τώρα στη Βρετανία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γινόταν στη Βόρεια Ισπανία που μου έλεγε φίλος ακροατής που βρέθηκε εκεί, κάτι 37, κάτι 38. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύτερα είμαστε έτσι όπως είμαστε εμείς εδώ, κατά την άποψή μου. Θυμίζω πριν 2 ή 3 χρόνια ήταν Μάιο που είχε κάνει ένα Σαββατοκύριακο κάτι σαραντάρια και έκαψε όλες τις ελιές. Ό,τι η φύση είχε προετοιμάσει, τα κατέστρεψε σχεδόν στο σύνολό τους. Αλήθεια, η ρίση των εμπαρόδων, να σας το πω γιατί το βλέπω εκεί στη γειτονιά. Έχω ένα φίλο ο οποίος μου φέρνει κάθε μέρα, αλλά δεν ξέρω τι τα κάνω. Μουσμούλα τρώτε. Όχι μουσμούλα είναι αυτά. Μουσμούλα, ναι, μουσμούλα. Τρώτε μουσμούλα. Τρώγονται τα μουσμούλα. Δεν ξέρω. Σας λέω, έχω εκεί ένα στη γειτονιά, είναι σε ένα δρομάκι περίεργο. Εν μεταξύ πέφτουν αυτά τα μουσμούλα κάτω και γλιστράει εκεί. Ο μοναδικός που χαίρεται είναι ο σκύλος μου, ας πούμε. Αλλά. Τι να πω. Όμως επίσης έβλεπα χθες την καθημερινή. Να ξέρετε, το αντιμετωπίζω. Δεν ξέρω πόσοι έξι μόνο το αντιμετωπίζετε. Και από ό,τι έψαχνα λίγο στο διαδίκτυο, βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα με τα περιστέρια. Είναι το τραγούδι που λέει και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Λοιπόν, έχει ένα θέμα η καθημερινή που αναφέρεται στο γεγονός ότι τα περιστέρια ζουν και βασιλεύουν, λέει, στην Αθήνα αλλά και στις μεγάλες πόλεις. Εξαιτίας, λέει, πρώτον, ότι βρίσκουν, λέει, πάρα πολύ φαγητό και τρώνε. Δεύτερον, υπάρχουν, λέει, κλειστά διαμερίσματα τα οποία είναι ό,τι πρέπει, τα μπαλκόνια τους και τα κλιματιστικά τους για να πηγαίνουν τα περιστέρια εκεί. Έχουν, λέει, πολλά ζητήματα οι περίοικοι των κλειστών διαμερισμάτων, είτε από τις κουτσουλιές των πουλιών, είτε ακόμα, λέει, και από ψήρες και διάφορα άλλα ζητήματα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ασχολούνται, επαγγελματικά εννοώ, με την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Δηλαδή, να καθαρίσουν το συγκεκριμένο χώρο, το μπαλκόνι δηλαδή, το οποίο συνήθως είναι γεμάτο από ό,τι παράγουν τα περιστέρια. Μετά βάζουν, λέει, δίχτυα για να κλείσουν. Μιλάμε για κόσμος πολλής ο οποίος ασχολείται με την ιστορία αυτή. Στην Αθήνα, λέει, το πιο, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Ριγόπουλου, το πιο επιβαρημένο δημοτικό διαμέρισμα είναι, λέει, το 6ο. Κυψέλη, Πατήσια και

Εμφανίστηκε ένα ζευγάρι περιστατικό. Βρήκανε βέβαια να κάτσουν, γιατί είχαν διάφορα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή, να ξέρετε, μπήκαν και μέσα στην κουζίνα τα Περιστέρια. Αλλά βρίσκουν και τρώνε. Τώρα θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη. Δεν είναι τόσο απλό, να ξέρετε, η ιστορία αυτή. Ξαναλέω, από ό,τι κατάλαβα στο ρεπορτάζ και χθες πήρα κάτι τηλέφωνα, υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος παρενοχλείται από την παρουσία των περιστεριών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Ξαναλέω, μιλάμε για την Αθήνα, που υπάρχει θέμα. Υπάρχουν διαμερίσματα, υπάρχουν χώροι, υπάρχουν, λέει, σε πολυκατοικίες όπου τα περιστέρια όχι απλώς επιβιώνουν, κάνουν αποικίες κανονικές. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα αυτό και τις επόμενες μέρες. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, που τείνουν να εξαφανιστούν τα βιβλιοπωλεία τα μικρά. Η μέρα, λέει, της πετσέτας, παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς. Άλλο μεγάλο ζήτημα, πρόβλημα με τον θηρεοειδή αδένα, ιδιαίτερα στις γυναίκες, αλλά όχι μόνο στις γυναίκες. Σαν σήμερα είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου εις βάρος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Δημήτριου Πλαπούτα το 1834. Κατηγορήθηκαν ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους οι δικαστές Τερτσέτης και Πολυζωίδης. Η ποινή τους μετατρέπεται σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθωνας το Μάιο του 1835. Ο Κολοκοτρώνης, ρε παιδιά, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν η κεντρική φιγούρα της ελληνικής επανάστασης. Ρε, τι έχουν τραβήξει αυτοί οι ήρωες σε τούτον εδώ τον τόπο, μπορείτε να μου πείτε? Τι έχουν τραβήξει? Λοιπόν, αύριο Τρίτη, καταρχήν να πω σήμερα ότι έχουμε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Θα πάει ο Πρωθυπουργός εκεί και μαθαίνω ότι θα πάει και ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης. Ελπίζω για το ζήτημα το δημογραφικό να υπάρξει μια σοβαρότητα. Θα μου πεις, ποιος την έχασε ψάλτη? Σωστό και αυτό, δεν είναι, αλλά επειδή το δημογραφικό είναι μείζον θέμα, το οποίο πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ σοβαρότητα και με μακρόπνοες πολιτικές που να μην αλλάζουν, ή τέλος πάντων να υπάρχουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Αύριο είναι η μέρα Τσίπρα, με αφορμή την ανακοίνωση. Πάλι έβλεπα χθες, πώς το είπε, είμαστε, λέει, ομάδα, πάμε, λέει, για πρωτάθλημα, είπε ο Αλέξης. Το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο του αίματος, είπε ο Αλέξης. Έμαθα ότι ο κύριος Τεμπονέρας εχθές σε μια μακροσκελή ανακοίνωσή του έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ενδιαφέρον είναι ποιοι θα πάνε, ποιοι βουλευτές θα πάνε από την κεντροαριστερά στην παρουσίαση του νέου κόμματος που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, κάποιοι οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι ενδεχομένως, που είναι και φύλλα προσκύμενοι και το έχουν πει κιόλας, είναι πιο πιθανό. Αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και βεβαίως τις εξελίξεις στην κέντρο αριστερά γύρω από την ανακοίνωση του Ιδρύματος, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε την κινητικότητα αυτή, για να δούμε τις αποφάσεις, τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις και τις προοπτικές. Και αναμένουμε τώρα τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι μετά την Παρασκευή, με τη νέα επίθεση που έκανε εναντίον της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάποιοι που γνωρίζουν πολύ καλά, λέει, τις κινήσεις του Μεσίνιου, λένε ότι δεν θα αργήσει. Άλλοι αναφέρουν ότι αυτό μπορεί να γίνει την Παρασκευή, που είναι 29 Μαΐου, ημέρα της πτώσης της πόλης των πόλεων. Άλλοι λένε ότι αυτό θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Για να δούμε. Αυτή η κινητικότητα έχει ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ καλά, για το όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε αρκετές διαφημίσεις και σήμερα. Είχαμε εκλογές χθες στην Κύπρο.

0: Από τα αποτελέσματα που βλέπω, ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτος με μια υποχώρηση λίγο μικρότερη από μία ποσοστιαία μονάδα, με 17 έδρες. Δεύτερο το ΑΚΕΛ με μία άνοδο 1,4% με 15 έδρες. Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες, 8 και το Δημοκρατικό Κόμμα, το μοναδικό κόμμα το οποίο στηρίζει καθαρά τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Μετά το κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες, το κόμμα του influencer που είπε και η συνάδελφος νωρίτερα και ευρωβουλευτή, η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες. Εν τω μεταξύ, ο συγκεκριμένος δεν ξεκαθάρισε, λέει, αν θα φύγει από το Ευρωκοινοβούλιο για να πάει στο Κοινοβούλιο της Κύπρου. Υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει και το οικονομικό κομμάτι. Δεν θέλω να σας δυσαρεστήσω αν είσαστε κάποιοι οι οποίοι το στηρίζετε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, το χρήμα ενδεχομένως να παίζει έναν ρόλο γύρω από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, κατάφερε όμως και έπεισε ένα κομμάτι. 2 στους 3 Κύπριους ψήφισαν, και αυτό έχει ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι περίπου 570.000 στην Κύπρο, ψήφισαν 381.000. Οι 2 στους 3. Είχε, ξαναλέω, ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχω και τα ονόματα, αλλά δεν έχει νόημα να τα πούμε τώρα. Βουλευτικές εκλογές, έτσι. Δεν είναι τα προεδρικές εκλογές. Εκεί είναι προεδρικό το σύστημα. Δεν είναι προεδρευόμενη, είναι προεδρική δημοκρατία της Κύπρου. Λοιπόν, περισσότερα μετά. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους. Ψυχραιμία για όλα, μικρά και μεγάλα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύση Ατζαράκη.
5: Σύση Ρούμπο.
10: Χάρη Χιώτη.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρο Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα.
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτεύγεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
13: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μελή χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
18: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
10: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
20: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
21: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
22: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
21: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
23: Από το
22: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
21: Την Τρίτη, στις 9 του βράδυ, στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, νικώντας τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με την Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατηρήσε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμας Τροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ξημέρωσε για τα καλά, ξημέρωσε, όχι παιξιγέλας. 6:33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Τα καλύτερα εύχομαι για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Ξαναλέω, την άλλη Δευτέρα, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, είναι και του Αγίου Πνεύματος. Οι πνευματικοί άνθρωποι κλπ. Κλπ. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, τον τρώμε και τον Μάιο. Ή μας τρώει, δεν έχει σημασία. Τώρα τι και πώς και διότι, δεν έχει σημασία. Πριν ένα ημίωρο, γιατί μου στείλατε ένα μηνυματάκι, είχαμε μια σεισμική δόνηση 3,4. Την καταλάβατε κάποιοι φίλοι από τη Λίμνο. Ήταν ο σεισμός, ξαναλέω, 6 και 2 πρώτα λεπτά, 3,4, σε ένα εστιακό βάθος 15,3 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας, 33 χιλιόμετρα βόρειο-βορειοδυτικά από τη Λίμνο. Ήταν ανάμεσα στη Λίμνο, τη Θάσο και το Άγιο Όρος. 3,4, επαναλαμβάνω. Εντάξει, αυτό τον δίνει το σεισμό η Αθήνα, μετρημένο έτσι. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, καταρχήν είδα 2.11, 2.12, 2.13 στην Αθήνα, ξαναλέω, που σημαίνει ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια, με αφορμή την είδηση που ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι υπάρχει τέλος πάντων ένα κλίμα μεταξύ άλλων, γιατί αυτό το έχουμε ξαναδεί το έργο μέχρι τώρα από τις 28 Φεβρουαρίου μπόλικες φορές, ότι κάπου κάτι φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Έχω κάποια στοιχεία παραπάνω από τα διεθνή ειδησιογραφικά αλλά και τα κυρίως αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τα οποία παρακολουθώ. Βλέπω ότι έχουμε μία πτώση τώρα 6% στις τιμές των καυσίμων. 6,03 τώρα το Brent κάτω, είναι κάτω από τα 100 δολάρια, στα 97,2. Και το αμερικανικό, το WTI που λέμε, είναι στα 90,4, με μια μεγαλύτερη πτώση 6,4%. Αυτό δίνει, ξαναλέω, μια ανάσα για να δούμε. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, την Παρασκευή έκλεισε στα 45,9, ψηλά είναι το φυσικό αέριο. Αυτό είναι ευρώ ή μεγαβατόρα. Είναι ψηλά, ξαναλέω, ακόμα. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, κάτι ψηλό βλέπω, να σας πω την αλήθεια, σε πραγματικό χρόνο. Κάποια πλοιάρια πάνε και έρχονται και λοιπά. Ξαναλέω, αυτά τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς, περνάνε και δεν το καταλαβαίνουμε ή το μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Ένας από τους όρους που βάζει, αλλά βλέπω ότι το βλέπει θετικά και η πλευρά του Ιράν, από αυτά που διαβάζω, ξαναλέω, είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, να μαζέψουν, λέει, και τις πώς θα λένε αυτά που έχουν βάλει μέσα, τις νάρκες οι Ιρανοί. Και φαίνεται, βέβαια, οι Ιρανοί λένε από τη δική τους πλευρά ότι κοίταξε, εμείς δεν θέλουμε τα γεγονότα να επανέλθουν πριν την 28η Φεβρουαρίου, θέλουμε να αλλάξει το καθεστώς και να είναι ελεγχόμενη η ιστορία προς όφελος του Ομάν και της Τεχεράνης. Βέβαια, η αμερικανική πλευρά διαφωνεί. Διαβάζω, λοιπόν, ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών αναφέρει, λέει, ότι ο Μοσδάμπα, αυτός ο ανώτατος ηγέτης, ο οποίος θυμάστε και τραυματιστεί την πρώτη μέρα κλπ. Κρύβεται, λέει, σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί, λέει, όχι με τη χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων τρόπων, δηλαδή ακόμα και με σταθερά τηλέφωνα, επικοινωνεί, λέει, μόνο μέσω αγγελιοφόρων, καθιστώντας τις συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ αργές και δύσκολες. Οι αξιωματούχοι, λοιπόν, της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αναφέρουν ότι τα μηνύματα, λέει, χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν εκεί και να επιστρέψουν εκεί που πρέπει να επιστρέψουν. Θυμίζω ότι ενεργό ρόλο στην διαδικασία αυτή παίζει το Πακιστάν. Παράλληλα, τις προκλήσεις στην επικοινωνία, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος λέει ότι η Χαμενεΐ έχει συμφωνήσει καταρχήν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας προμελέτης. Ακόμα έχουμε δρόμο, δηλαδή, μπροστά μας. Και ο Τραμπ αναμένει, λέει, οριστική απάντηση μέσα σε λίγες μέρες. Φαίνεται όμως ότι θα πάμε κατά πάσα πιθανότητα σε μια καινούργια εκεχηρία 60 ημερών, δύο ακόμα μηνών, δηλαδή, ακόμα δύο μηνών. Βέβαια, θυμίζω ότι στην εκεχηρία, η οποία είναι σε εξέλιξη τώρα, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μιλάγαμε για την ικανότητα της Τεχεράνης να μπορεί να παράξει καινούργια UAV, αυτά τα μηχανήματα τα οποία, τα υπτάμενα τα οποία κυκλοφορούν και κάνουν ζημιές στις γειτονικές χώρες. Κάτι λέει το οποίο δεν το περίμεναν οι Αμερικανοί. Θυμίζω ότι αυτό ήταν στα δημοσιεύματα της, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει πάντως ότι αν υπάρξει αρχική συμφωνία, άλλους δύο μήνες, και αν σταδιακά ανοίγουν και τα στενά του Ορμούς, που θέλει και το χρόνο για να έχουμε αποκατάσταση και της παραγωγής από τις ζημιές που ήδη έχουν γίνει, αν δεν υπάρξουν τίποτα έκτακτα χτυπήματα κλπ, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σταδιακά σε μια επαναφορά της κατάστασης της προτέρας. Τώρα, οι ιρανικές πηγές, λέει, έχουν πει στο Reuters ότι σε μελλοντικά στάδια θα μπορούσαν να βρεθούν φόρμουλες, λέει, για την επίλυση της διαφοράς σε σχέση, λέει, με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου, συμπεριλαμβανομένης, λέει, της αραίωσης του υλικού υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών και του πυρηνικού παρατηρητηρίου που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Όλα αυτά, βέβαια, θα μου πείτε, αισιόδοξα μηνύματα, σωστό, και μακάρι, γιατί τα πράγματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τα καλύτερα, να ξέρετε. Το Σάββατο που είχαμε και εκπομπή, μίλησα με κάνα δυο ακροατές και μου λέγανε γενικότερα και για το κλίμα στους Ρεπουμπλικανούς εν όψη και της επιλογής των προσώπων για τις ενδιάμεσες εκλογές που ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα, αλλά και για την ακρίβεια που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι και οι αποφάσεις οι αμερικανικές, να ξέρετε ότι επηρεάζονται από την κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι τυχαίο το ζήτημα αυτό. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα. Χαιρετισμού στον παππού Θοδωρή και στη Γιαγιά Κατερίνα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωπαϊκή Κούπα, λέει ο Παναγιώτης. Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Γεια σου, Τάκη. Όλη τη χωδιόκτωση λέει στο κόμμα Τσίπρα. Και βλέπω, περνά, Τάκη, γενναίες 14 στο Τεμπονέρα. Ναι, αλλά δεν έχει ο καθένας το δικαίωμα της επιλογής του και αναλόγως των συνθήκων να προσαρμόζει και αυτός τις προτιμήσεις του. Οποιοδήποτε, δεν αναφέρομαι στο Τεμπονέρα, ο οποίος όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε πει ότι εγώ δεν θέλω κανένα αξίωμα, είχε κοντραριστεί και με τον Κασελάκη που είχε αναλάβει, ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά κάποια ζητήματα που κάποια άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το έβλεπαν τότε διαφορετικά το θέμα. Έτσι δεν είναι? Αλλά γενικότερα δεν έχει δικαιωματάκι μου κάποιος να επιλέξει. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, και να δρομολογήσει τις εξελίξεις που ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί κάτι να γίνουν στο χώρο που ο ίδιος εκπροσωπείται. Γιατί όχι? Μην γινόμαστε κακοί. Και η πολιτική, να ξέρετε, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μετά την κρίση που ήρθε σε τούτον εδώ τον τόπο, όχι όλοι, αλλά κάποιοι τέλος πάντων έχουν κάνει και διαφοροποιήσεις και έχουν πει και ορισμένα πράγματα κάνοντας και ένα είδος αυτοκριτικής. Όχι όλοι όμως, κάποιοι έχουν κάνει. Λοιπόν, ο Βασίλης εδώ μας λέει για τα Περιστέρια, και εδώ οι σκύλοι και οι γάτες, λέει, σε λίγο θα είναι πιο πολύ από τους ανθρώπους. Ναι, λέει Βασίλη, αλλά τους σκύλους και τις γάτες, ειδικά τους σκύλους, επειδή έχω και σκύλο, το σύστημα τους έχει βάλει με τσιπ, με μιπ, να αυτό και να τους αυτό και να μην πολλαπλασιάζονται. Και θα μου πεις, παντού γίνεται αυτό? Όχι, δεν γίνεται παντού, αλλά όσοι είναι δεσποζόμενοι έχουν πολύ αυστηρά δεδομένα. Εγώ το βλέπω σε μένα. Ο σκύλος μια φορά τη βδομάδα, συγγνώμη, μια φορά το μήνα πάει κτηνίατρο, και οτιδήποτε παίρνει δεν φτηνό. Και αντίστοιχα νομίζω ισχύει και αυτούς που είναι γατομπαμπάδες ή γατομαμάδες. Για τα Περιστέρια, που κάποιοι άλλοι λένε δεν είναι Περιστέρια 18ρες, ό,τι και να είναι, δεν υπάρχει έλεγχος. Γεια σου, Ρέα. Ατατρώς τα μουσμούλα. Καλημέρα, Ρέα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Μπάμπης μου λέει, ρε Ψάλτη, ο ήλιος δεν κουνιέται, λέει, γη φέρνει γύρες. Εντάξει, ρε παιδί μου. Εμένα μου αρέσει, το βλέπω πιο ποιητικό το ότι ξεκινάει το δρομολόγιο του ο Άρης. Εμείς, προφανώς, εμείς είμαστε. Ο Άρης, λέω. Ο ήλιος. Προφανώς. Η γειτόνισσα μου λέει, εμένα, λέει, ο παραγωγός κάτω από το σπίτι μου, λέει, μου είπε, γέμισε την τσάντα, δεν θέλω τίποτα. Μα και πολύ ωραία κολοκύθια, να ξέρετε. Βέβαια, είδα και άλλα προϊόντα τα οποία υπάρχουν στη Λαϊκή. Όμως ξαναλέω, επειδή άργησα, γιατί είχαμε και εκπομπούλα εκτάκτως το Σάββατο και πήγα αργά στη Λαϊκή, είδα και τα καλοκαιρινά φρούτα τα οποία έχουν έρθει όλα πλέον, όλα, βερίκο, καροδάκινα, πώς τα λένε τα άλλα που δεν έχουν αυτό που λέω, θα θυμάμαι πάλι τα ξεχνάω τα ονόματά τους. Λοιπόν, σε καλές τιμές γενικά, αλλά ξαναλέω, πήγα αργά σε σχέση με το σούπερ μάρκετ. Θα μου πεις αμέσως, θα πεις για το σούπερ μάρκετ. Ναι ρε παιδί μου, διότι είναι άλλες τιμές και άλλα προϊόντα, ξαναλέω παιδιά, άλλα προϊόντα, άλλη η ποιότητα στα προϊόντα που παίρνεις και έρχονται από τον κάμπο του Μαραθώνα, και άλλα τα προϊόντα που ενδεχομένως υπάρχουν στις αποθήκες των σούπερ μάρκετ, που μπορεί να προέρχονται και από τον κάμπο, τέλος πάντων, αλλά με διαφοροποίηση, η αλήθεια είναι. Έτσι, να μην λέμε πάλι τα ίδια. Τώρα, φτάσαμε αισίως παρατέταρτο, Έβλεπα από δύο κουβέντες και θα πάμε σε διαφημίσεις. Επειδή σας είπα και νωρίτερα ότι, και θα ασχοληθούμε λίγο με τα παιδιά που, και με το άγχος που έχουν εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινάνε την Παρασκευή. Λοιπόν, έβλεπα τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πώς επιλέγονται τα παιδιά για να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Ισπανία διαβάζω σε ένα ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην Κυριακάτικη Καθημερινή για την εισαγωγή, λέει, στα ΑΗ μετράει κατά 60% ο βαθμός του απολυτηρίου και κατά 40% η τελική εξέταση. Ενώ, λέει, στους απόφοιτους επαγγελματικών λυκείων δίνεται δυνατότητα εισαγωγή σε σχολές μόνο με το απολυτηρίο. Στη Φιλανδία έχει τελικές εξετάσεις όπως η Ελλάδα, αλλά οι μαθητές μπορούν να τις δώσουν δύο φορές. Επίσης τα θέματα, λέει, απαιτούν λιγότερη αποστήθηση και περισσότερο κριτική σκέψη. Γιατί εμείς εδώ είμαστε κόπια. Ακόμα θυμάμαι, σαν τώρα το θυμάμαι εγώ, πριν 40 χρόνια που έδωσα εξετάσεις, που έλεγε μια τότε συμμαθήτριά μου ότι εκεί ήθελε κόμμα, το βάλε στο κόμμα. Και λέω, τι λέει ρε παιδιά. Έχει φωτογραφική μνήμη η συγκεκριμένη. Στη Γαλλία, λέει, το 60% της επίδοσης των υποψηφίων προκύπτει από τις γραπτές και το 40% από τους βαθμούς τελευταίας διετίας. Για να μην γίνει φροντιστηριακή μόνο η τρίτη λυκείου. Στην Ιρλανδία άλλαξε το σύστημα εισαγωγής, λέει. Ήταν παρόμοιο με το ελληνικό και πλέον το 40% της επίδοσης προκύπτει από τις επιδόσεις των μαθητών σε εργασίες και λοιπά στην τρίτη λυκείου και το 60% από τις τελικές εξετάσεις. Και στην Ολλανδία, για να κλείσουμε, ο βαθμός απολυτηρίου διαμορφώνεται κατά 50% από σειρά γραπτών ενδοσχολικών εξετάσεων και από πανολλανδικές εξετάσεις για το υπόλοιπο 50%. Κάπου εκεί πάμε και εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά εμείς είμαστε της αποστήθησης. Βεβαίως. Όσο καλύτερα τα ξέρεις, όσο πιο, πώς το λένε, μνήμη έχεις, αλλά που και που μου μπαίνει και κανένα θέμα που έχει να κάνει και με την σκέψη, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Καλημέρα, Σοφία. Μπα, 2099 βλέπω εδώ πέρα η βενζίνη που βάλε σήμερα. Σε καλό δρόμο είσαι. Πόσο κοστίζει, ρε Σοφία, τώρα με δύο τόσο, το να πας και να έρχεσαι κάθε μέρα στην Τρίπολη, ρε πουλάκι μου. Τη βδομάδα, λέω. Για υπολόγηση και πες μας. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στο Μοσχάτο. Γεια σου, Σπύρο στο Βοτανικό. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα. Την Έφη στη Ζωφριά. Τον Ευγένιο στην Νίκαια, τη Βασιλική. Στον Άγιο Μελέτη. Τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή. Την Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις το κλειδαρά και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχει φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική, με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 € και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Δύο πράγματα για να κλείσουμε, γιατί ξαναλέω διαφημίσεις, οπότε πρέπει να πάμε πάλι σε διαφημίσεις για να πάμε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, σύμφωνα με το Axios, ακούστε το και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά για κάποιες χώρες. Ο Τραμπ λέει το Σάββατο συνομίλησε με ηγέτες της Μέσης Ανατολής και τους κάλεσε, λέει, να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, λέει, με το Ιράν. Ο Τραμπ συνομίλησε, λέει, το Σάββατο με τους ηγέτες Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Κατάρ, Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Μπαχρέιν. Μάλιστα, λέει, σύμφωνα με το Άξιος, όταν τους έλεγε αυτά ο Τραμπ στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, η αντίδραση, λέει, φέρεται σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις να ήταν, λέει, αρκετά σιωπηλή, ώστε να παρεμβαίνει, λέει, ο Τραμπ και να τους λέει, είστε ακόμα εκεί. Ας πούμε, υποψιάζομαι ότι κενό θα άφησε ο κουμπάρος μας, ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος με το ακούει Ισραήλ και γυρίζει το μάτι του ανάποδα, Λοιπόν, και θα πρέπει, λέει, να υπογράψουν και τις συμφωνίες του Αβραάμ οι χώρες αυτές, ούτως ώστε να μην χρειαστεί, λέει, το Ισραήλ να χτυπήσει, γιατί μπορεί να έχει ανησυχία. Κλείνοντας, βλέπω σήμερα οι εφημερίδες ασχολούνται με αυτό που είπαμε το περασμένο Σάββατο εμείς, ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο βρήκε σε δημόσια διαβούλευση και βλέπω ότι αντέδρασε και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, που φέρνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 δύο νέους φόρους στα ακίνητα, τους οποίους θα τους πληρώνουμε, λέει, πάλι μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ο ένας είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ο οποίος αντικαθιστά το περίφημο TAP και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά φαίνεται ότι θα είναι πιο ακριβώς ο καινούριος φόρος. Και ο δεύτερος φόρος που έρχεται θα είναι το τέλος, λέει, για την περιφέρεια περιφερειακής ανάπτυξης. Σε καλό δρόμο είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ξαναλέω, είναι στη δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και υπάρχουν και αυτοί οι δύο καινούργοι φόροι στα ακίνητα. Θυμίζω, τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα είναι ιερές αγελάδες σου. Παραδοσιακά δεν έχει αλλάξει αυτό. Κλείνοντας, και τώρα ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα έξοδά σας έως 30%, φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Πάμε.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης!
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Στο Γαλατάψιλι.
6: Στο Γαλατάψιλι βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Sky 100,3.
14: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την κορυφαία διάκριση του Ολυμπιακού. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο ΆΚΑ. Έντονοι πανηγυρισμοί εκτελήθηκαν από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Σε μια από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της EuroLeague απέναντι στη Real Madrid.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με τη λογική. Πρέπει ήμασταν εκεί, νομίζω τα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι. Τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του.
2: Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Ρεάλ. Αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
0: Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, τους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού.
3: Στην πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου. Ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα, σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γηπέδου έγιναν 12 συλλήψεις. Στο μέτωπο του πολέμου, στον Περσικό κόλπο, σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Οι διαβουλεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δηλώσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε χθες ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των ΗΠΑ, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Επεσήμωνε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονεί στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Χαμενεΐ προκαλούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις, αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, ενώ ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές σήμερα στις ασιατικές αγορές με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 97,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 90,8 δολάρια. Νέα πλήγματα στο Λίβανο εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μέχρι το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα χρώματα τα βρήκαμε, το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας, τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη στις 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει στο βίντεο του ο κύριος Τσίπρας.
4: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας με επιστολή του προς την τοπική οργάνωση Σχολαργού Παπάγου, στην οποία ήταν ενταγμένος ως μέλος. Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Άλεξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας, όχι γιατί σε χωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ, στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον, έχει ήδη κλείσει τον ιστορικό κύκλο από το 2023.
0: Βαρύ ποινικό παρελθόν και ο κακοποιός, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς στα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίας Δημοκλίδου. Όπως αποκάλυψε, κρεμούν ποινικές ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, μέσα στο 2026, μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν τρία όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για να διαπιστωθεί που είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει τον οπλισμό που έφερε επάνω του. Να ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
6: Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα για χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.
0: την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, εξέφρασε το State Department, σχολιάζοντας την ΕΡΤ την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στην απάντησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις ελληνικές διοκτικές αρχές για το ρόλο του στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών στη δικαιοσύνη. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου, πολλές ώρες πριν το βρει νεκρό τον πατέρα της, χθες το μεσημέρι η κόρη του. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογομάστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
7: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της EuroLeague. Νίκησε με σκορ 92-85 τη Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Alec Peters που μέτρησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Evan Fournier αναδύθηκε κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης EuroLeague, όντας καθοριστικός στην κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Πειραιάς παρέλυσε λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού απέναντι Real Madrid. Χιλιάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Σημείο αναφορά στο Δημοτικό Θέατρο. Σε μία από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Real Madrid. Οι διοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας με συγκίνηση στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, αφαίρεσε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στους προέδρους, στους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τους συμπαίκτες μου, εξαιρετικά περήφανος για κάθε άτομο αυτού του συλλόγου. Δείξαμε για ακόμη μια φορά τι σημαίνει να φοράς αυτή τη φανέλα του καλύτερου συλλόγου στον κόσμο της ΕΑΛ, δήλωσε ο Μάριο Χεζόνια. Τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας έδωσε μέσω social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φετινή σεζόν. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ αναγνώρισε την επιτυχία των Ερυθρόλευκων και παράλληλα έκανε αυτοκριτική για τις αποφάσεις που πήρε, τονίζοντας πως δεν θα επαναληφθούν.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανό πεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι με το δεξί μπαίνει η εβδομάδα, γιατί δεν έχουμε κυκλοφοριακά. Γιατί δεν έχουμε κάποια έκτακτα προβλήματα. Έχουμε κίνηση δηλαδή στις δύο εθνικές οδούς, το περιμένουμε αυτό. Στην Λεωφόρο Σχιστού, με κάτω από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Αυτά είναι όλα, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 27 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, δεν θα λείψουν όμως οι απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, μόνο την Τρίτη στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Εντάξει, να βάζουμε και κανένα πιο παλιό λίγο τραγουδάκι, καταλάβατε τώρα, για να μας κάνει παρέα για την πρωινή μετακίνηση. 7 και 19, Sky 100,3, καλή εβδομάδα σε όλους, τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Μάη. Και η κυρία Σούζη μου λέει, η αστάθεια θα συνεχιστεί, δεν σταματάει με τίποτα. Καλύτερα να σας πω την αλήθεια μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα, δεν, είναι περιορισμένη, δεν θα είναι αυτό που ήταν με σύστημα μεγάλο του Σαββατοκύριακο, έπρεξε και σκυκλάδες, έπρεξε γενικώς. Όχι, είναι περιορισμένη αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Και πιο, λίγο περισσότερα θα είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Μέχρι και το τέλος εβδομάδας φαίνεται ότι ο καιρός είναι σχετικά καλός, με αυτές τις, με την περιορισμένη αστάθεια που σας λέω και τη θερμοκρασία να έρθει κοντά στα κανονικά για την εποχή.
0: Τώρα είναι πιο κάτω.
1: Είναι πιο κάτω, είναι πιο κάτω. Ναι, ναι. Είναι 28 βαθμοί η κανονική για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Θα έρθει κοντά εκεί.
0: Τώρα είμαστε 27, 26.
1: 26 ήταν το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο ήταν 23, 24.
0: Ναι, έκανε
1: μια σφρούλα.
0: Ξαναλέω, σε σχέση με αυτά που βλέπουμε στο Παρίσι ή το Λονδίνο ή τη Βόρεια Ισπανία που λέγανε ακροάτες.
1: Όχι μόνο Βόρεια, γενικά, γιατί είναι έρχεται από κάτω. Έχει ζέστη από εκεί, έχει πολύ ζέστη. Είναι το σύνδρομο της τραμπάλας.
0: Α, έτσι πάει, έτσι πάει πάνω
1: όταν, κάτω. Είναι όταν είναι η Δυτική Ευρώπη με υψηλές θερμοκρασίες, εμάς είναι χαμηλές από εδώ.
0: Και πέρυσι έχει... μας πήγε καλά. Και πέρυσι μας πήγε καλά ξανά.
1: Εγώ θυμάμαι είχε ζέστη πέρυσι.
0: Δεν είχε τόσο πολύ ζέστη.
1: Και δεν είχε και βροχές καθόλου.
0: Νομίζω δεν μας πήγε όπως πριν από 2-3 χρόνια, 4 θυμάμαι που έκανε το ένα Σαββατοκύριακο κάτι σαραντάρια.
1: Κάτι σαραντάρια, όχι.
0: Αλλά
1: ήταν, είχε τη ζεστούλα του. Δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν είχε καταιγίδες καθόλου.
0: Δεν είχε
1: αστάθεια καθόλου πέρυσι. Αυτό θυμάμαι εγώ και ήταν.
0: Μπορεί να τα θυμάσαι καλύτερα.
1: Όχι, δεν
0: έχω τέτοια εγώ. Και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Έτσι.
0: Να σα πω, κυρία Χριστίνα μα.
1: Οπότε. Άρα θα φτάσει η θερμοκρασία του 28-29 βαθμού. Και σε κάποιε περιοχέ, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, θα δούμε και 30. 30-31, η Δυτική Ελλάδα, τα υπηρετικά γενικότερα.
0: Δεν θα έχουμε τίποτα ανέμους και λοιπά.
1: Μέχρι 6 μποφόρ, σήμερα έχει ένα εφταράκι, αύριο μέχρι 6 στο Αιγαίο μιλάω, βοριάδες, και μετά δεν πρόκειται να ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ οι άνεμοι τις επόμενες όλες οι μέρες.
0: Αυτό η προοπτική είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Σα θυμίζω η άλλη Δευτέρα, πρώτα θέλω να μας καλέσει.
1: Το Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, είναι πνευματική εμείς άνθρωποι κλπ.
1: Εμείς δεν δουλεύουμε.
0: Ούτε και εμείς θα δουλεύουμε, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Και δεν θα την Παρασκευή εγώ.
0: Νατανάτα, αυτά είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί, ναι, πάω να βαφτίσω τον εγγονό μου.
0: Α, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα, ναι.
0: Το καλό. Πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, Θεσσαλονίκη.
0: Ερωτικός μετανάστης, δεν φεύγει.
1: Πού να πάει να φύγει, καλά, στη έπεσε.
0: Ρε, μπλέξαμε. Ωραία, είπαμε, δεν λάσκει.
1: Πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας
1: καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον καιρό, κανονίστε την πορεία σας. Και ναι, κύριε Σταυρακάκη, τη ηλικία σα το τραγούδι, το ξέρω. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη που μου στέλνει πάντοτε πολύ ωραίες φωτογραφίες και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Όπως επίσης, καλημέρα και σε όλους τους πρωινούς που έχετε στείλει εδώ τα μηνύματά σας και μου λέτε για τα νεκταρίνια, από όλο τα ξεχνάω. Ναι, δεν είναι παιδιά της ηλικίας, είναι να ξέρετε. Καλημέρα, Παναγιώτη. Άκουσα λέγεται νέα φορολογία κινήτων. Είπαμε δύο νέοι φόροι. Ο ένας φόρος, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το οποίο είναι σε δημόσια διαβούλευση, θα αντικαταστήσει δύο υπάρχοντες φόρους για τα ακίνητα. Και έρχεται ένας ακόμα φόρος, σύμφωνα πάντοτε με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, ο οποίος φόρος θα είναι φόρος για την περιφέρεια στα ακίνητα και θα τους πληρώνουμε τους δύο αυτούς φόρους, παρακαλώ πάρα πολύ, μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο ένας λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, αντικαθιστά το τέλος ακίνητης περιουσίας, το περίφημο TAP, και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Προσέξτε όμως, οι δύο αυτοί καταργούνται, ενοποιούνται, δεν είναι όμως ο ίδιος φόρος, γιατί οι συντελεστές είναι υψηλότεροι, λέει, του φόρου του καινούριου. Ελπίζω να το ξαναδούν σοβαρότερα οι αρμόδιοι. Και ο άλλος φόρος είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Επιπλέον επιβάρυνση που δεν υπάρχει σήμερα και θα τον καρπώνεται η περιφέρεια. Πάλι μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα νούμερα και ποιος, εντωμεταξύ κάπου διάβαζα στο σχετικό σχέδιο νόμου ότι ακόμα θα πληρώνει ακόμα και κάποιος το δικαίωμα, λέει, υψούν ο αέρας. Αν είναι καταγεγραμμένος, λέει, σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτων, θα υπάρχει φόρος και για το δικαίωμα υψούν.

0: σε καλό δρόμο, ξαναλέω. Είμαστε εντάξει να πανηγυρίζουμε για τον Ολυμπιακό και μπράβο στον Παναολυμπιακό, τέταρτο αστέρι Ολυμπιακό κλπ. Αλλά να το δούμε λίγο αυτή την ιστορία με τους φόρους, γιατί κάποια στιγμή λέγαμε ότι μειώνονται οι φόροι. Ειδικά στα ακίνητα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα ωραία ήθελα να σας πω για πρωί-πρωί. Καλημέρα, Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Καλημέρα, Κατερίνα. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια συστήματα εισαγωγής σε πανεπιστήμια, λέει η Κατερίνα. Οι περισσότεροι καθηγητές δεν θα βάλουν αντικειμενικούς βαθμούς ώστε να πρημοδοτήσουν τους μαθητές τους. Δείτε και τώρα τι βαθμούς παίρνουν πολλά παιδιά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως, αγαπητή Κατερίνα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να φύγουμε επίσης από την αποστήθηση. Πρέπει να πάμε σε πιο κριτική ματιά ζητημάτων και θεμάτων ενδεχομένως. Τι λέει ο Σπύρος? Τα περιστέρια μας πείραξαν, λέει. Εκπομπή, λέει, εδώ στο Τζακό, 20 μέτρα, λέει, από το τρίτο δημοτικό, μας έχουν βγάλει τα μάτια οι γάτες, 20 τον αριθμό αδέσποτες, λέει. Και συνεχίζουν να γεννάνε. Έχω απευθυνθεί, λέει, στο Δήμο, στο Υγειονομικό και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ανεβαίνουν στα μπαλκόνια μέχρι τον τρίτο όροφο, λέει. Άσε, λέει, το γεγονός. Ναι, ρε παιδί μου, οι γάτες όμως γενικά είναι καθαρές, δεν είναι βρώμικες. Τουλάχιστον, αγαπητέ Σπύρο, από αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, ξαναλέω, επειδή εγώ απέκτησα την εμπειρία με το ζευγάρι των περιστεριών που ήρθε και φόλιασε εκεί πέρα, εμείς φταίμε, δεν ήταν τα περιστεριά, έτσι, γιατί είχαμε αφήσει το χώρο το κατάλληλο, εδώ και περίπου 1,5 μήνα, αλλά τα περιστέρια είναι μη ελέγξιμα, ξαναλέω. Και επειδή σας λέω, είδα και το δημοσίευμα χθες της Κυριακάτικης Καθημερινής και έκανα κανένα δύο τηλέφωνα, αλλά σας λέω, ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βάλτε να δείτε στο διαδίκτυο εταιρείες που ασχολούνται με καθαρισμούς, κόστος κλπ. Δίχτυα που βάζουν περιφερειακά, λέει, στα μπαλκόνια ή τέλος πάντων σε σημεία που μπορεί να πάνε τα περιστέρια, τα οποία, λέει, πολλές φορές τα περιστέρια τα σκίζουν τα δίχτυα και πάνε οι 18ωρες οι λεγόμενες. Γιατί βρίσκουν φαγητό. Καταλάβατε. Βρίσκουν φαγητό, υπάρχει φαγητό. Τα ζώα, όπως είναι καλή ώρα οι αλεπούδες που κυκλοφορούν σε διάφορα σημεία, βρίσκουν τα έρματα ζώα φαγητό και πάνε εκεί που έχει φαγητό. Λοιπόν, έλα, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ξέφυγα, σας ζητώ συγγνώμη, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στη Μαλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμι έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700 διαφημίσεις.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Πρωταθλητής Ευρώπης στέθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Μια υπέροχη μέρα που έχει ξεκινήσει με καθαρό ουρανό, τουλάχιστον εδώ στα νότια προάστια, με έναν υπέροχο ήλιο για να περπατήσουμε τη δύσκολη μέρα της εβδομάδας. Τη Δευτέρα ξέρω ότι είναι αυτό που λέμε η εβδομάδα, η ημέρα η δύσκολη. Ε, σωστά, σωστά. Ε, να ξέρετε ότι όση ώρα ακούτε τίτλους ειδήσεων και γενικά δελτία, έχω μια τρέλα. Μπαίνω λοιπόν στον περίφημο Marine Traffic και βλέπω τα πλοία, κυρίως τα πλοία που μεταφέρουν καύσιμα κλπ. Είτε είναι στον κόλπο του Ομάν, είτε είναι μέσα στον Περσικό κόλπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αριθμός πλοίων που φέρεται να είναι ελληνικά, τα ονόματά τους δηλαδή, από εκεί το καταλαβαίνω. Γιατί στα υπόλοιπα δεν είμαι και πολύ σίγουρος, αλλά πόση μεγάλη δύναμη έχει, ρε παιδί μου, ο ελληνικός εφοπλισμός, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Έβλεπα, τέλος πάντων, δεν της ώρας, για το πόσα πλοία ελληνικά έχουν χτιστεί και τι ρόλο έχουν παίξει στην ναυπηγική βιομηχανία της Κορέας, της Νότιας Κορέας, κυρίες και κύριοι. Και όσοι έχετε πάει στο Μπουσάν, τώρα θα μου πεις καλημέρα και έφεξε ψάλτη, θα διαπιστώσετε ότι αν μιλήσετε ελληνικά σε μαγαζιά, θα ακούσετε και ελληνικά, θα σας απαντήσουν ελληνικά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι εκπροσωπούν ή τέλος πάντων δουλεύουν εκεί για ελληνικές εταιρείες για τα ναυπηγεία που χτίζονται εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον αντιδήμαρχο Δυτικής Λέσβου, ο οποίος είναι και κτηνοτρόφος, τον ξέρετε, τον κύριο Χαράλαμπο Δερεδίνη. Τον κάλεσα. Πρώτον, διότι μαθαίνω ότι έχουμε και άλλα κρούσματα όσον αφορά τον Αφθόδη, και αυτό δεν είναι καλό μήνυμα. Και να κουβεντιάσουμε λίγο για την κατάσταση η οποία επικρατεί στο νησί, που δυστυχώς δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξη. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
17: Καλημέρα, κύριε Σότη.
0: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μου λέγατε λοιπόν την Παρασκευή ότι δυστυχώς υπήρξαν και άλλα κρούσματα σε άλλη περιοχή του νησιού, σωστά?
17: Ναι, και στον άλλο Δήμο, στο Δήμο Μητυλίνη, στην περιοχή τη Μόρια, που ήταν το περίφημο κάμπ.
0: Ναι.
17: Και
0: αυτό δεν είναι καλό, διότι απλώνεται η ιστορία, ενώ περιμέναμε με τα μέτρα τα
17: οποία... Όχι, δεν είναι καλό, και ενώ υπήρχε μια πτωτική πορεία.
0: Ναι.
17: Τώρα αυτά τα δύο κρούσματα μας ανησυχούν.
0: Ναι. Τα μέτρα είναι σε εξέλιξη, έτσι, τα μέτρα όσον αφορά την ιστορία του του Υπουργείου για τον Αφθόδη. Ναι.
17: Ναι, τα τυριά μόνο
0: έχουν ανοίξει.
17: Έχουν ανοίξει και φεύγουν, ναι, σταδιακά. Μόνο για τα μικρά θηροκομεία
0: υπάρχει θέμα ακόμα.
17: Ναι, ναι, υπάρχει θέμα.
0: Να σας πω, μου λέγατε ότι είναι, πόσο είναι, 250 τόνοι έχουν, πόσα τυριά έχουν περπατήσει. Έχουν φύγει.
17: Τα τυριά που έχουν περπατήσει, είναι που έχουν φύγει, είναι πάνω από 400 τόνοι τώρα.
0: Ναι, άρα λοιπόν είναι ένα μήνυμα
17: είναι
0: οικονομικό.
17: Σε μια κανονικότητα προς αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, που σημαίνει δηλαδή, κύριε Δερεδίνη, ότι το γάλα το μαζεύει δηλαδή ο κτηνοτρόφος και το δίνει στα μεγάλα κτηνοτροφεία.
17: Κανονικά το γάλα μαζεύεται. Βέβαια το γάλα, λόγω της κατάστασης που κρατούσε τον προηγούμενο καιρό, μια κλειστά, μια ανοιχτά κτηνοτροφεία, πολλοί κτηνοτρόφοι άφησαν τα ζώα σιγά σιγά να στηρέψουν, που λέμε.
0: Ναι.
17: Και έχει μείνει στο μισό σχεδόν.
0: Α, η ποσότητα είναι μικρότερη, ε.
17: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι πρόβλημα. Άρα θα μείνουμε από τυριά δηλαδή κάποια στιγμή.
17: Αν συνεχίσει έτσι και δεν έχουμε και ζώα, θα έχουμε πρόβλημα και αυτό.
0: Να σας πω, έβλεπα από τα στοιχεία ότι έχουν θανατωθεί πάνω από 32.000 εγωπρόβατα λόγω των κρουσμάτων τα οποία έχουν καταγραφεί, και μάλιστα την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, συγκροτήθηκε αυτή η περίφημη Επιτροπή Διαχείρισης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τη συμμετοχή και του Δήμου του δικού σας, της Δυτικής Λέσβου, για να θάβονται σωστά τα ζώα τα οποία θανατώνονται.
17: Έγινε μια επιτροπή ώστε να ελέγχει κατά πόσο θάβονται σωστά,
0: ναι,
17: και κατά πόσο τηρείται η διαδικασία.
0: Ναι. Γιατί μέχρι τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι δεν πήγαινε. Δηλαδή θα μπορούσε ενδεχομένως να μην πάει καλά.
17: Σίγουρα είχαμε κάποια θέματα, ναι, με την ταφή, με τον τρόπο που γινόταν.
0: Μάλιστα. Οι αποζημιώσεις ξεκίνησαν, τρέχουνε, κύριε Δερεδίνη?
17: Οι αποζημιώσεις έχουν πληρωθεί, πρώτη 21 κτηνοτρόφοι.
0: Ναι.
17: Εκεί που είχαμε μείνει. Περιμένουμε να αποζημιωθούν και οι άλλοι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα ζώα.
0: Μάλιστα.
17: Οικία, ακόμα περιμένουμε τροποποίηση.
0: Οικία εννοεί την κοινή υπουργική απόφαση.
17: Ναι, τα 8 εκατομμύρια αυτά.
0: Ναι.
17: Τα περιβόητα.
0: Ναι.
17: Γενικά, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου έχουν αντιμετωπίζουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
17: Έχουν να δουν λεφτά εδώ και τρεις μήνες. Γιατί δεν σφάγει η κανάρμια, στο γάλα υπήρχε μια βεβαιότητα.
0: Ναι. Άρα είναι να πάρουν αποζημιώσεις και για το γάλα, για τις ζωοτροφές παίρνουν. Έχουν πάρει τίποτα?
17: Τίποτα δεν έχουν πάρει. Είμαστε στο θα.
0: Ναι, το, ναι, το θυμίζω αυτό, κύριε Δερεδίνη, διότι εσείς ουσιαστικά έχετε κλείσει τα ζώα σε στάνες, δεν βγαίνουν έξω.
17: Ναι, δεν μπορούμε. Υπάρχει και ένα θέμα με τη μεταφορά των ζωοτροφών τώρα. Δηλαδή είναι εποχή εδώ πέρα που θερίζουν τα χόρτα. Τριφύλλοι, τα σαντανό.
0: Ναι, άρα δεν μπορούν να τα μεταφέρουν λόγω της ασθένειας, ας πούμε.
17: Ναι. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τη χορτονομή για να τασουμε τα ζώα μας. Τα ζώα μας είναι εγκλωβισμένα μέσα. Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό.
0: Ναι. Και τι παίρνετε ζωοτροφές απ' έξω, δηλαδή έρχονται απ' έξω οι ζωοτροφές?
17: Ναι, οι ζωοτροφές έρχονται από την υπηρετική Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
17: Εκτός από πολύ λίγες ζωοτροφές, τώρα παράγουμε και αυτά χορτονομή, ναι, δηλαδή τριφύλλοι και σανό. Τα υπόλοιπα έρχονται όλα από την υπηρετική Ελλάδα. Σέρες, Λάρισα.
0: Ναι, υποψιάζουμε με μέτρα ασφαλείας πάλι, μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
17: Ναι, ναι, ναι.
0: Να. Υπάρχει, είναι. Μάλλον πριν πάω εκεί, με τα εμβόλια έχουμε κανένα νεότερο?
17: Τίποτα. Με τα εμβόλια περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει, μας έχουν πει, η πορεία του ιού.
0: Των κρουσμάτων, ε?
17: Ναι, της επιδημίας και. Αλλά είναι αρνητική η κυβέρνηση προς το παρόν για τα εμβόλια. Είναι αρνητική.
0: Δεν θέλει.
17: Δεν θέλει, γιατί υπάρχουν εμπορικές κυρώσεις, μας έχει πει.
0: Ναι. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος το χρησιμοποίησε τον εμβολιασμό, βέβαια, με αυτό που είπατε.
17: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πέτυχε και στην Κύπρο.
0: Ναι. Οι κτηνοτρόφοι, για να κλείσω, το κλίμα στους κτηνοτρόφους είναι ανησυχία?
17: Το ανησυχία είναι το λιγότερο, μπορείτε να πείτε.
0: Ναι. Φόβος, απογοήτευση.
17: Φόβος, απογοήτευση, αν δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει αύριο. Δηλαδή, ο κόσμος είναι ανήσυχος.
0: Προφανώς.
17: Κανείς δεν έχει όρεξη, τι να σου πω, ούτε έξω δεν βγαίνει κανείς πια.
0: Ναι, θυμίζω ότι η κτηνοτροφία είναι ένα ικανό κομμάτι στην οικονομία του νησιού.
17: Όχι ικανό, είναι κινητήριος μοχλός.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν το πάω λίγο πιο ευγενικά εγώ, αλλά είναι αυτό που λέτε. Και επηρεάζει και άλλα επαγγέλματα προφανώς. Δεν είναι μόνο η κτηνοτρόφη και
17: λοιπά. Οι μεταφορείς στηρίζονται, δηλαδή μεταφορικές εταιρείες, ναι, μεταφορικές, όλη την κτηνοτροφία.
0: Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες για μια ακόμα φορά, κύριε Δερεδίνη. Καλημέρα.
17: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρόλαμπος Δερεδίνης, αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου και κτηνοτρόφος, ο κύριος Δερεδίνης. Με αφορμή την ιστορία, γιατί καλό είναι να επανερχόμαστε. Μάλιστα, μου έλεγε την Παρασκευή, υπήρχε ένας φόβος για το ότι θα μείνουν και από τυριά τα τυριά, τα οποία είναι διάσημα τα τυριά του Μυτιλήνης. Έτσι. Αν δεν υπάρχει πρώτη ύλη, δεν υπάρχει γάλα. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη γρήγορα κατά τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
18: Στα γρήγορα, καλή εβδομάδα, καλή ημέρα, χωρίς έκτακτα, αλλά έχει τα τελευταία 10-15 λεπτό το πολύ. Έχει φουντώσει η κίνηση στην Κηφισού. Όχι τόσο στην άνοδο που από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι ακίνητη, όσο στην κάθοδο. Μετά την Αττική Οδό θα συναντήσετε πολλή κίνηση. Μέχρι να φτάσετε στα ΚΤΕΛ, θα ανοίξει ο δρόμος και θα ξανακλείσει στη λαχαναγορά του Ρέντι,
0: ναι,
18: κατεβαίνοντας προς την Παραλιακή, λόγω τροχαίου συμβάντος εδώ πάνω στον Σαλίγαρο. Τα βλέπω και από το παράθυρό μου σταματημένα κάποια οχήματα. Τέλος πάντων, ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένετε, η ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου σχεδόν γεμάτος.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Όταν τίθεται θέμα στεγάνωση για να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ήρα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ήνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ήνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
19: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
27: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
28: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
29: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
30: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
29: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
31: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
32: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
33: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
32: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
34: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
33: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
32: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.
0: Για πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι γίνεται με βάση τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε η κυβέρνηση όσον αφορά το χωροταξικό των ανανεώσιμων, δηλαδή είτε αιωλικών είτε όχι μόνο των αιωλικών. Να σας πω πάντως ότι χθες είδα ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα, το οποίο θα το κουβεντιάσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, ότι ενώ εμείς παράγουμε ρεύμα το οποίο το εξάγουμε, και επειδή παράγουμε και αρκετό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το στέλνουμε στη Βουλγαρία, η Βουλγαρία το αποθηκεύει γιατί έχει συστήματα, μπαταρίες δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ισχύ 4 γιγαβάτ και το χρησιμοποιούν φτηνότερο όταν δεν υπάρχει παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, είναι Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Καλή σας μέρα, κύριε Παπασταματίου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε απαγόρευση από ό,τι βλέπω, να το πω αυτό για να ξεκινήσουμε έτσι. Πλήρης απαγόρευση της χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων. Τι λέτε λοιπόν. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Έχουμε πλήρης απαγόρευση νέων αιωλικών πάρκων στο 61% της επικράτησης της χώρας.
0: Ναι, μήπως
1: έπρεπε. Τα νησιά και τα ψηλά βουνά.
0: Ναι, μήπως έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί είχαμε αρκετές αντιδράσεις σε κάποιες περιοχές για τα αιωλικά, κύριε Παπασταματίου.
1: Αν ο λόγος είναι οι αντιδράσεις των μειοψηφιών που φωνάζουν και προσπαθεί το Υπουργείο να τις κάμψει, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Αντιθέτως, η δική μου πρόβλεψη είναι ότι το κείμενο το οποίο έχει εμφανίσει θα εντείνει τις αντιδράσεις αυτές.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Θα σας πω, υπάρχουν δύο ειδών αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις μεγάλης, οι αντιρρήσεις μιας ικανής και σοβαρής, σιωπηρής όμως, κοινότητας ανθρώπων, ναι, οι οποίοι κατά περίπτωση μπορεί να έχουν αντιρρήσεις στα έργα, και με αυτούς τους ανθρώπους διαρκώς συζητάμε στα χωριά και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά δεν κάνουν θόρυβο στα social media. Υπάρχει και η μειοψηφία, η φωνασκούσα μειοψηφία των ισχυρών πράγματι αντιδράσεων, επειδή φωνάζουν στα social media και στα Facebook, οι οποίες έχουν προφανώς δημιουργήσει φοβία στην κυβέρνηση, και δεν έχει κάνει την ανάλυση ότι η πραγματική αιτία αυτών των αντιδράσεων είναι άλλες. Είναι πολιτικές, είναι συμφέροντα, είναι μικροκομματικά, είναι σχέσεις των αντιδρόντων αυτών με την κυβέρνηση, ενώ αντιθετικές σχέσεις. Αν λοιπόν νομίζει η κυβέρνηση ότι με αυτό το χωροταξικό θα κάμψει αυτές τις δεύτερες αντιδράσεις, οι οποίες δημιουργούν το θόρυβο, κάνει λάθος.
0: Ναι, κύριε Παπασταματίου, πέστε μου όμως κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές. Στην πρόταση που ανοίγει πάνω στο τραπέζι η κυβέρνηση για το νέο χωροταξικό, λέει όμως ότι κάποιες οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει φάκελο και λοιπά, που θέλουν μπόλικο χρόνο μέχρι να φτάσουν στο τελικό σημείο να πάρουν σάρκα και οστά, αυτές θα πραγματοποιηθούν, θα υλοποιηθούν. Ισχύει αυτό?
1: Καταρχάς, τα όρημα έργα,
0: ναι,
1: είναι αυτονόητο και νομικά και με την κοινή λογική ότι δεν πρέπει να καταλαμβάνονται από τόσο δυσμενείς αλλαγές νομοθεσίας. Σύμφωνα με το κείμενο που έχει εμφανιστεί, τα όρημα έργα είναι όσα αυτά έχουν ξεκινήσει και έχουν πλήρη φάκελο, όπως είπατε,
0: ναι,
1: το οποίο δεν είναι ένα στάδιο απλό. Το να ετοιμάσεις πλήρη φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να τον υποβάλεις με όλες τις μελέτες, δεν είναι απλό στάδιο, σύν όσα έχουν περιβαλλοντική άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το αυτονόητο, το ελάχιστο.
0: Πόσο χρόνο κάνει, κύριε Παπασταματίου, ένα έργο για να οριμάσει και να ολοκληρωθεί? Κάνει, μου είπατε, γύρω στα 10 χρόνια.
1: Ναι, αυτά τα έργα που συζητάμε μπορεί να πάρουν μια διαδικασία αδειοδότησης που θα ξεπερνάει και τα 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ερώτημα τώρα για να κουβεντιάσουμε λίγο και για τις ΑΠΕ γενικότερα. Και για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για τα αιωλικά που εσείς ξέρετε καλύτερα.
1: Μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα λίγο να το συνδυάσω με το αρχικό σας σχόλιο για τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Πράγματι, η Βουλγαρία έχει πάρα πολύ μεγάλη αποθήκευση, και μάλιστα πριν από 3 ημέρες ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας έκανε και μια πανηγυρική ανάρτηση στο LinkedIn,
0: ναι,
1: που έδειχνε πόσο πολύ το απόγευμα παράγει ηλεκτρική ενέργεια η Βουλγαρία από τις μπαταρίες, από την αντισταμίευση κτλ. Αυτό γιατί για μας είναι σημαντικό, διότι υπάρχει ένα πακέτο εδώ από πλευράς πολιτικής στη χώρα. Η καθυστέρηση αποθήκευσης, το μαζικό κόψιμο των αιωλικών με το χωροταξικό που έρχεται, οι τραγικές καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, 10 χρόνια. Όλα αυτά δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο οδηγεί σε αύξηση του κόστου του καταναλωτή, διότι δημιουργεί μια πάρα πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.
0: Εδώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, διότι βλέπουμε ως χώρα ότι εμείς πλέον έχουμε περίπου σχεδόν το 60% της παραγωγής ενέργειας είναι από ανανεώσιμες, κάθε είδους. Όμως αυτό δεν φαίνεται στο λογαριασμό, κύριε Παπασταματίου. Άρα βλέπω λοιπόν τους Βούλγαρους, οι οποίοι δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και τρέξανε πιο γρήγορα το ζήτημα της αποταμίευσης, της μπαταρίας τέλος πάντων. Με αποτέλεσμα το ρεύμα το οποίο ενδεχομένως να τους πουλάμε εμείς φτηνό, γιατί είναι από τις ΑΠΕ και δεν θέλουμε να το πετάξουμε ή ξέρω εγώ να το βάλουμε κάπου, το χρησιμοποιούν οι Βούλγαροι, ξαναλέω, και το χρησιμοποιούν τις ώρες που δεν υπάρχει παραγωγή ενέργειας από τις ανανεώσιμες, με αποτέλεσμα εκείνη τα τιμολόγια να είναι φτηνότερα.
1: Ο βασικός λόγος που τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα είναι στο ύψος που είναι, είναι ότι έχουμε πάρα πολύ φυσικό αέριο. Το υπόλοιπο δηλαδή του μείγματος του ηλεκτρισμού στη χώρα,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ ακριβό. Και εδώ υπάρχει μια ακόμα πολιτική αντίφαση που εντοπίζουμε στο Υπουργείο. Το Υπουργείο πανηγυρίζει ότι είμαστε πρωταθλητές στις ΑΠΕ. Το Υπουργείο εξηγεί και μπράβο του πάρα πολύ τακτικά και στη Βουλή και δημόσια ότι όταν έχουμε πάρα πολύ φυσικό αέριο αυξάνουν τιμές στον καταναλωτή. Παρά το γεγονός αυτό, φέρνει ένα χωροταξικό που κόβει χωρίς καμία αξιολόγηση. Κόβει τα καλύτερα αιωλικά πάρκα και δημιουργεί έτσι πάρα πολύ μεγάλο χώρο για ακόμα περισσότερο φυσικό αέριο, για ακόμα περισσότερο ηλεκτρισμό από φυσικό αέριο. Δηλαδή ακόμα περισσότερο από την αιτία που το ίδιο αναγνωρίζει ότι είναι ο λόγος της αύξησης τιμών.
0: Άρα θα μπορούσαμε με την ύπαρξη μπαταριών να αντιμετωπίσουμε το κόστος και να είναι φθηνότερο το τιμολόγιο γενικότερα.
1: Οπωσδήποτε. Από εδώ και πέρα, χρειάζεται να βάζουμε μόνο νέα αιωλικά πάρκα και νέες αποθήκες. Είτε μπαταρίες είτε δισταμίευση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Παπασταματίου. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Καλημέρα στο φίλο μου το Δίον που λέει άλλο οι 18 ώρες, άλλα τα Περιστέρια. Μάλιστα, καλημέρα Γιάννη. Συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό. Σοφοκλή, δίκιο έχεις. Οι νέοι φόροι θα φέρουν και ακριβότερα ενίκεια, περαιτέρω αύξηση των ενοικίων. Αυτό που λες δεν έχει άδικο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6.

κοιτούσουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
13: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
17: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ
0: 14ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας.
17: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
19: Τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Νωρίτερα, χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του ορμούς. Η τιμή του Μπρέντ υποχωρεί στα 97,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Μεταξύ αυτών, το ακροδεξιό ΕΛΑ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Την τελευταία της πνοήαυσης στα 56 της χρόνια, η γογό μας Τροκώστα, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τριχρόνου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονικής. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκίες στην Κωνσταντινούπολη, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με απόφαση του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά μετά από απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, που καταργεί το διάταγμα Ερντογάν μετά από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες.
20: Γιατρέ μου,
21: πείτε μου.
20: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
21: Μάλιστα.
20: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
22: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
24: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
2: Ντουροστίκ
3: υπάρχει λύση.
2: Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση σήμερα, στην έναρξη της τελευταίας για τον μήνα εβδομάδος. Ευχόμενος προς όλες και όλους να κυλήσει με τον ομαλότερο τρόπο για όλους μας, για όλους και για όλες, είτε κατοικούμε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και να διεκπεραιώσουμε με αρχή σήμερα Δευτέρα και όλη τις δουλειές μας. Ο καιρός προμηνύεται καλός, έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε χαρά της ζωής, αλλά προηγουμένως η χαρά του Ολυμπιακού, την οποία χαρά μοιραζόμαστε όλοι οι κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν καταδυναστευόμαστε από την προτίμησή μας την οπαδική. Αν δεν τραβάς ζόρια με την επιλογή σου και αν δεν σε κυνηγά η επιλογή σου, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι της ομάδος και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και όλων των λοιπόν αθλημάτων που φέρνετε κούπες.

Οδείξατε ότι είσαστε πάμπολοι όχι μόνο στον Πειραιά, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Καταλάβαμε. Είσαστε οι περισσότεροι. Τώρα κάποιοι κοιμούνται, το καταλαβαίνω γιατί το ξημέρωσαν. Κάποιοι άλλοι θα πάτε δουλειά, τι να σας πω, καλή δύναμη, κουράγιο, πάντα τέτοια.

0: Από τον ύμνο που είναι η χαρά για την κατάκτηση του κυπέλου του ευρωπαϊκού στο μπάσκετ, στην χαρά της ζωής που σας έλεγα, κυρίες και κύριοι, ένα ηχητικό του Αδόνιδος Γεωργιάδου, πώς συμπυκνώνει αυτό που λέμε το θαύμα της ζωής, τη χαρά της ζωής, όπως σημερινή ημέρα, γιατί σας έλεγα ότι δεν ήθελα να το βάλω την Παρασκευή που είχε μουντζούρα και μουντάδα έξω. Σήμερα έχουμε καταγάλανο ουρανό, έχουμε έναν θεσπέσιο ήλιο, ανοιξιάτικη ημέρα. Παρακαλώ, Άδωνης Γεωργιάδης, όχι πια ως απλός πολιτικός ή υπουργός, ως ένας άνθρωπος που περιγράφει το θαύμα της ζωής.
1: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας κάμιο εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο εξωτερικό, στο νότιο πόλο της γης, και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουνε. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άριο και να γίνεις εσύ. Είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο. Να συμβαίνουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία πρέπει να που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Δεν πως τη λέει αρχή, κόσμος. Κόσμο μας, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίμα αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και μου ψάχνει να πάρει. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοχος, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια του Στόκια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και είσαι δίπλα στο φάλαμα και να την πάει στο άλλο τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το δικά τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γίνεται εδώ. Κάτσε ο άλλος έχει πειράξει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένος.
2: Καθώς η Σουηδία δεν
1: έφτιαξε. Να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει από τη χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος. Δεν γίνεται.
2: Σύμφωνα, αλλά.
1: Δεν γίνεται.
0: Πήγε να πει ο συνομιλητής του, δεν ξέρω ποιος είναι, σύμφωνοι, αλλά έχουμε προβλήματα. Βλέπω αυτήν τη γνωστή μουρμούρα και από σας, έτσι από κάποιους φίλους, καλοπροαίρετη μουρμούρα, δεν μπορώ να πω.

Η μουρμούρα, καταλαβαίνω, είναι καλοπροαίρετη. Προέρχεται από φίλους οι οποίοι θα ήθελαν κάτι περισσότερο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα. Είναι αυτά που λέμε κάθε πρωί εδώ. Θέλουμε δηλαδή άρση μονιμότητα στο δημόσιο, θέλουμε αξιολόγηση στο δημόσιο, θέλουμε μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς όμως το μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα έως τώρα είναι πολύ φτωχό, μου έγραφε τις προάλλες ο κύριος Γιάννης Τζανετής από τα Βρυλίσια. Μια πραγματική μεταρρύθμιση, μου λέει, θα ήταν η εξαγγελθής αφαίρεση των πολεοδομιών από τους Δήμους. Μια μεταρρύθμιση χτύπησε στη διάχυτη διαφθορά που επικρατεί και στις απίστευτες καθυστερήσεις. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αν ήμουν εγώ ο κυβερνήτης, κύριε Τζανετή μου, θα είχα καταργήσει και την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και τη δευτεροβάθμια. Διότι απλούστατα η γραφειοκρατία από το κράτος μετατέθηκε στην περιφέρεια. Αλλά δεν κυβερνώ εγώ, ούτε εσείς κυβερνάτε, κύριε Τζανετή μου, και φαντάζομαι ότι ανάμεσά μας υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να συμμερίζονται τις απόψεις μας και άλλοι τόσοι, ίσως και περισσότεροι, που δεν τις συμμερίζονται. Άρα η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει? Να δει τώρα ποιος την ψηφίζει, ποιος δεν την ψηφίζει, έτσι δεν είναι? Και ανάλογα αυτά δεν υποστηρίζω εγώ, μπράβο. Και ανάλογα ποιος την υποστηρίζει, να δει τι μου ζητάνε αυτοί που με υποστηρίζουν, πάω να τα κάνω. Είναι τόσο απλό, φοβάμαι πως όχι. Προχθές, ας πούμε, σας παρουσίασα ένα ηχητικό, γιατί εδώ τα λέμε όλα ανοιχτά, έτσι δεν είναι, μπράβο. Σας παρουσίασα ένα ηχητικό, το οποίο ήταν Παρασκευή το πρωί. Πήγε ο κύριος Γεωργιάδης στο νοσοκομείο Γιάννητσών. Το έκανε λαμπίκο, το έκανε ένα στράφτη. Από εκεί που ήταν ένα χούρι, κτηριακά εννοώ πάντα, μην παρεξηγηθώ, τώρα το νοσοκομείο Γιάννητσών είναι υπέρλαμπρο αστέρι, πιο πάνω και από τα ιδιωτικά. Στα 10 βήματα από το νοσοκομείο Γιάννητσών είναι το νοσοκομείο Εδέσης. Το νοσοκομείο δηλαδή του νομού Πέλλας. Ούτε μισή ώρα δεν τα χωρίζει. Δηλαδή, περπατώντας να βγουν οι τραυματιοφορείς, φτάσανε. Ούτε καν με ασθενοφόρο. Απλώς θα πρέπει να ανέβουν λίγο την ανηφόρα, γιατί ακριβώς το νοσοκομείο Εδέσης, όσες και όσοι ξέρετε, δεσπόζει της πόλεως. Η πόλη είναι στα 700 μέτρα υψόμετρο και όπως ανεβαίνεις για να μπεις, στο αριστερό σου χέρι βλέπεις το κτίριο, το οποίο είναι σε μια υπέροχη θέση με θέα σε όλο τον κάμπο των Γιάννητσών. Τα χρειαζόμαστε αυτά και τα δύο γενικά νοσοκομεία το ένα δίπλα στο άλλο? Αν ρωτήσεις έναν κανονικό άνθρωπο θα σου πει όχι, γιατί στο μεταξύ έχεις νοσοκομείο και στην Βέρεια, έχεις νοσοκομείο και στην Άουσα και έχεις 5-6 νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη. Τα θες όλα αυτά με τον ίδιο χαρακτήρα? Ο κανονικός άνθρωπος θα πει όχι. Εμείς τι λέμε σε αυτόν τον τόπο? Τα θέλουμε όλα. Πες τώρα, κύριε Τζανετή μου, στον τάδε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, άσε τους άλλους, τους αντιπάλους, να πάνε να πούνε στα Γιάννητσά ότι το νοσοκομείο αλλάζει χαρακτήρα, ή να πάνε στο νοσοκομείο της Πέλλας στην Έδεσα και να τους πούνε, ξέρετε, το νοσοκομείο θα το κάνουμε έτσι διότι του οποίου. Μετά πήγαινε και από την Βέρεια και πες τους και εκεί θα το αλλάξουμε χαρακτήρα του νοσοκομείου. Μετά τράβα και στο νοσοκομείο της Πιερίας που είναι άλλα 2 μέτρα πιο κάτω. Και πες θα τα διαρρυθμίσουμε όλα αυτά, θα τα κάνουμε αλλιώς. Μάλιστα. Και αν βγει ζωντανό από το νομό ή αν ξαναβρει την ψήφο σου, έλα να μου πει. Πάει να πει λοιπόν, και κάτσε να ακούσουμε λίγο για τη Βενέτσια. Διότι η ζωή είναι ωραία. Και δεν χρειάζεται να χτυπιόμαστε με πολλά. Για τα μέτρα που μπορεί η κυβέρνηση, να με συγχωρείτε, αλλά έχει κάνει πολλά. Στα άλλα, για να μην μπορεί να τα κάνει, προφανώς κάπου σκοντάφτει. Πού σκοντάφτει, κυρίες και κύριοι, λατρεμένοι μου, αγαπημένες μου φίλες και αγαπημένοι μου φίλοι? Σκοντάφτει σε εμάς τους ίδιους. Ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι? Η κοινωνία. Αλλά και αν ακόμη έχετε προβλήματα με την κυβέρνηση, γιατί τη βρίσκετε ότι το μεταρρυθμιστικό της στίγμα δεν είναι αυτό που θέλουμε, μάλιστα, και εγώ το είμαι, μαζί σας είμαι. Γιατί δεν πιάνετε τον Νίκο Ανδουλάκη να κάνει αυτά που θέλουμε? Ή δεν πάμε στον Αλεξή Τσίπρα που είναι έτοιμος να τα κάνει όλα αυτά? Έτοιμος να πει τέρμα η μονιμότητα στο δημόσιο, όπως και ο Νίκος Ανδουλάκης, είναι έτοιμοι όλοι αυτοί να πούνε αξιολόγηση από την αρχή μέχρι τέλους στο δημόσιο τομέα, στην εκπαίδευση, στα δημόσια σχολεία, γιατί πρέπει να κάνουμε καλύτερα δημόσια σχολεία, υπέρ του λαού πάντα, εννοείται. Γιατί αυτοί δεν τα λένε?
Και εμείς είμαστε καρφωμένοι πάνω στο Μητσοτάκη και του λέμε συνέχεια: κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, κάνε το παράλληλο. Ο Μητσοτάκης πολιτικός δεν είναι και αυτός όπως οι υπόλοιποι? Άρα κάτι καταλαβαίνει ότι η πολιτική στην Ελλάδα, σε αυτά που φαντασιώνεται ένα κομμάτι, όπως και εγώ μαζί σας είμαι, επαναλαμβάνω, που θέλουμε όλα αυτά να γίνουν και ξαφνικά να έχουμε το υπέρλαμπρο κράτος, δεν είναι εύκολο να γίνει. Διότι αν ήταν να γίνει, το είχαν κάνει, δεν περιμέναν.

Ετοιμαστείτε να ακούσουμε μια προσέγγιση φορολογίας από στέλεχος του κόμματος Καριστιανού, η οποία μάλιστα μετά από σπουδές οικονομικών στο οικονομικό πεδίο εξελέγει και πολλές φορές πρίτανης. Θα σας την ξαναπαρουσιάσω, την κυρία Νεγροπόντη. Σιγά σιγά όμως, ένα-ένα. Πολύ ωραία, χαρήκαμε χθες την νίκη του Ολυμπιακού, αλλά για φαντάσου τώρα. Είσαι στο γήπεδο, έχεις πάρει τη σύζυγό σου και το παιδί σου και πας στους εκεί που είναι τα θεωρία των επισήμων. Πιο επίσημο δεν γίνεται, έτσι δεν είναι, μπράβο. Κάθεσαι στη θέση σου και περνάει από δίπλα ένας άλλος που είναι ακόμη πιο επίσημος από σένα. Είναι ο αυτοκράτορ. Είναι το νούμερο ένα πρόσωπο το οποίο λατρεύεται από όλους τους φίλους και τις φίλες. Έχετε αντίρρηση, κυρίες μου και κύριοι μου του Ολυμπιακού. Τον λατρεύετε, φαντάζομαι, τον κύριο Μαρινάκη. Και καλά κάνετε. Είναι ο πρόεδρός σας. Ο οποίος πρόεδρος είναι και αυτός στο κομμάτι των επισήμων. Πιο επίσημα δεν γίνεται. Είναι στις super duper θέσεις. Πολύ ωραία. Και όπως περνώντας ο πρόεδρος, βλέπει τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτός είναι το πρόσωπο που είναι κόκκινο. Και μόλις ο κύριος Μαρινάκης βλέπει ένα πρόσωπο κόκκινο, παρότι αγαπάει και λατρεύει το κόκκινο, φουντώνει το μέσα του και του λέει: σου πω δύο κουβέντες. Σηκώνεται ο Δημητριάδης να πάει να πούν τις δύο κουβέντες. Τον πλησιάζει. Τους χωρίζουν κάτι κάγκελα, βέβαια, ευτυχώς. Διότι είναι στο ένα άλλο κομμάτι των επισήμων, είναι πάντα στη θύρα των επισήμων. Μάλιστα. Και πάνω εκεί που θα του πει τη Σκύβη να του πει να ακούσει ο Σκύβη, ο Δημητριάδης, να ακούσει τις δύο κουβέντες του Μαρινάκη. Τρώει μια μπούφλα από τον Μαρινάκη. Δεν το βλέπουμε στο βίντεο. Δεν έχει δοθεί αυτό στη δημοσιότητα. Πρέπει να δοθεί ολόκληρο, να δούμε πώς ξεκινά η ιστορία. Και πώς τελικά ενδεχομένως απαντά, όχι με μπούφλα, αλλά μάλλον τραβιούνται. Μάλλον τραβάει τα ρούχα ο ένας τον άλλον και ενδεχομένως, δεν ξέρω, είναι ο Δημητριάδης, είναι κάποιος άλλος, δεν γνωρίζω, πρέπει να δούμε το βίντεο. Δεν ξέρω όλη την ιστορία. Εμφανίζεται ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με σκισμένο το τισέρτ το λευκό. Μετά του δώσανε ένα μαύρο και έτσι κατέβηκε κάτω. Όλα αυτά συμβαίνουν στον ευγενικό κόσμο. Αυτό θέλω να αυτό θέλω να το κάνουμε εικόνα, επειδή λέγαμε για τις μεταρρυθμίσεις προηγουμένως. Γιατί θέλουμε το κράτος μας να είναι έτσι, γιουβέτσι, αλλιώς κτλ. Μπορούμε να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας εμείς πρώτα απ' όλα, να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας. Μπορούμε. Δηλαδή, όταν αν κάποιος έχει ζόρια με κάποιον άλλον, αυτά τα κουβεντιάσουμε σε λίγο και για την υψηλή πολιτική. Δηλαδή, έχω ζόρι με το Μητσοτάκι, αλλά έχω διατελέσει, είναι η άσκηση που έχω δώσει σήμερα. Έδωσα μια άσκηση στον Σάκη Μουμτζή, αλλά προηγουμένως την έχω δώσει και στους πολιτικούς αναλυτάς και στους επικοινωνιολόγους και στους σχεδιαστές στρατηγικών σχεδιασμών και διάφορα τέτοια, να μας απαντήσουν. Το έχω κάνει άρθρο στο Liberal, αλλά θα το συζητήσω και με τον Σάκη Μουμτζή σε λίγο. Η άσκηση ποια είναι? Έχω διατελέσει πρωθυπουργός. Έχω διατελέσει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Και έχω παλέψει για τη χώρα μου. Τα έχω δώσει όλα. Αλλά τώρα δεν γουστάρω το Μητσοτάκη και τον αντιπολιτεύαμε και θέλω να τον ρίξω. Τι πρέπει να κάνω, κύριε σχεδιαστά στρατηγικού σχεδιασμού, να τον ρίξω, να έρθω εγώ στη θέση του, χωρίς λαϊκισμούς και αιρολογίες? Εκεί σε θέλω, μάστορα. Διότι άμα είναι να πούμε τις ίδιες γνωστές μπαρούφες, δεν έχει κανένα νόημα. Έχω διατελέσει πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να λέω τις γνωστές μπαρούφες στην κοινωνία για να πάρω ψήφο, γιατί έχω διατελέσει πρωθυπουργός. Γιατί αυτά που λέω δεν τα έχω κάνει. Τα υπόσχομαι εκ των υστέρων. Γιατί όταν ήμουν, έκανα ό,τι έκανε και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή να έχω ήρεμα νερά με την Τουρκία. Σήμερα όμως αυτό το έχω ξεχάσει. Σήμερα μου τη δίνει ο Μητσοτάκης, όπως ακριβώς του τη δίνει του Μαρινάκη ο Δημητριάδης, μόνο που τον βλέπει, και του ρίχνει την μπούφλα. Εντάξει, στην πολιτική δεν έχουμε μπούφλες. Έχουμε όμως λεκτικά πράγματα, τα οποία είναι αυτό που λέμε ο λαϊκισμός. Θα σας δώσω τώρα δύο παραδείγματα λαϊκισμού, κυρίες και κύριοι, για να αναφωνήσουμε όλοι μαζί: κερδάμε σύντροφοι. Παράδειγμα πρώτο, λαϊκισμού. Πριν την κυρία, θέλω να ακούσουμε τον άλλον, τον Φωστή.

0: από την Κύπρο, τον οποίον, ο οποίος μάλιστα διαβάζω έβγαλε και 4 έδρες στις εκλογές. Αφού πήγε πρώτα στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά έβγαλε και 4 έδρες. Και δεν μπορώ να μην θαυμάσω δηλαδή. Είναι σε μια συζήτηση οφειδίας, τηλεοπτική, και παρακαλώ προσέξτε τώρα πώς πολιτικός, τον οποίον τα αδέλφια μας... τα αδέλφια μας, ο ελληνισμός της Κύπρου, όχι απλώς τον ψήφισε, τον εψήφισε για ευρωβουλευτή και τον ξαναβγάλε με 4 έδρες. Ακούστε τώρα ποια είναι η βαθιά γνώση του Φιδία επί της λέξεως τι σημαίνει λαϊκισμός.
1: Η λέξη λαϊκισμός και λέγεται συχνά τούτη λέξη στα debate, και θέλω να πω, νομίζω όλοι είμαστε λαϊκιστές εφόσον ζητούμε τη λαϊκή ψήφο. Το θέμα είναι ποιος είναι πιο πολλά λαϊκιστή και το θέμα είναι ποιος είναι πιο λίγο.
2: Σας ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη, βεβαίως οι λαϊκιστές δεν είναι αυτή η έννοια όπως την ερμηνεύσατε. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Είπα και να μου είπα, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
2: Όχι, όχι, σας ευχαριστώ.
0: Δεν έχει να προσθέσει τίποτα, γιατί τι άλλο, δεν ξέρει τι άλλο να πει, δεν ξέρει τι πρέπει να πει. Λέει απλώς ότι λαϊκισμός είναι αυτό που ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Προφανώς δεν είναι αυτό το πράγμα λαϊκισμός, αλλά ο ψηφοφόρος του Φιδία νοιάζεται τι ακριβώς θα πει λαϊκισμός. Όχι βέβαια, ο ψηφοφόρος του Φιδία είναι κάποιος σαν τον Φιδία. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί να είναι κάποιος που ξέρει τι θα πει λαϊκισμός και να πάει να ψηφίσει τον Φιδία Παναγιώτου, δεν γίνεται. Άρα υπάρχουν κομμάτια στην κοινωνία μας τα οποία είναι σε αυτή την κατάσταση. Πάμε τώρα να βρούμε τι σημαίνει λαϊκισμός εδώ, στη δική μας εκδοχή των πραγμάτων. Επιστρέφουμε πάλι στην κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Προσέξτε τώρα, η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, όπως σας έχω πει, είναι η πρώτη Ελληνίδα Πρίτανης η οποία εψηφίστη, εξελέγει τρεις φορές. Άρα, οι συνάδελφοί της την ψήφισαν τρεις φορές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ως Πρίτανη την ψήφισαν. Και μπράβο, θα έλεγα, στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρέπει να τους συγχαρούμε αυτούς, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Η κυρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη έχει κάνει νομικές σπουδές, διαβάζω, στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά έκανε μεταπτυχιακό, έκανε διδακτορικό, η γυναίκα, και εξελέγει καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, και τρεις φορές την εξέλεξαν Πρίτανη. Τώρα, τι ρωτάει ο Νίκος Ευαγγελάτος, ποιο είναι το πρόγραμμα του κόμματος Χριστιανού για τη φορολογία.
3: Όταν λέτε αύξηση των άμεσων φόρων, θέλετε να μας πείτε, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που έχει οικογενειακό εισόδημα, να βάλω, ας πούμε, τα 20.000 ευρώ, θα πληρώσει παραπάνω ή λιγότερο φόρο?
4: Όχι, όχι, βεβαίως ο λιγότερο. Το θέμα είναι ότι οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν πάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
3: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε, πόση θα είναι?
4: Τι πράγμα?
3: Η πιο ψηλή κλίμακα φόρου, σε ποιο εισόδημα και σε τι ύψος θα φτάσει?
4: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
3: 55-60% σε ποιο εισόδημα?
4: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
3: Όπως
4: εισοδήματα τα οποία...
3: Ποιο είναι το πολύ υψηλό εισόδημα?
4: Όπως 250-300.000 το χρόνο.
3: Κύριε Νεγρεπόντι, ακούμε πάρα πολύ προσοχή αυτά που λέτε, γιατί είστε άριστη γνώστρια. Αλλά τα εισοδήματα...
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Όχι, είναι η αλήθεια. Αλλά, συγγνώμη, αυτοί που στην Ελλάδα δηλώνουν εισόδημα 200 και 300 χιλιάρικα, είναι ελάχιστοι. Άρα τα χρήματα τα οποία...
4: Ναι.
3: Ένα λεπτό για να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Τα χρήματα που μου λέτε ότι θα μαζέψετε, αν βάλετε υψηλή κλίμακα σε αυτούς που δηλώνουν 200 χιλιάρικα, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο για να πάρουν αύξηση αυτοί οι οποίοι μπορεί να παίρνουν 10-20 χιλιάρικα. Άρα πώς θα γίνει αυτό?
0: Εγώ τον θαυμάζω τον Νίκο Ευαγγελάτο, δεν το συζητώ, και επειδή ακριβώς είναι άριστη γνώστης οικονομικών θεμάτων, κυρία Νεγρεπόντι, θα επιμείνω λίγο στο θέμα αφού γυρίσουμε από τις ειδήσεις τίτλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούστε τώρα πώς συνδέεται η αγορά με το Πανεπιστήμιο ή με σε περιβάλλον διαφημιστικό. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης ανέφερε προχθές ότι η Ελλάδα στοχεύει να αναδειχθεί σε κόμβο βιοτεχνολογίας, ενισχύοντας τη διασύνδεση έρευνας και αγοράς, προωθώντας καινοτομία, επενδύσεις και νοφυείς επιχειρήσεις στον κλάδο των επιστημών υγείας. Και εδώ έρχεται το Πανεπιστήμιο Kiel, το οποίο προσφέρει από το 2025 το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα στην εμβιομηχανική ενταγμένο στη σχολή ιατρικής και επιστημών υγείας. Νεότερα και άλλες πληροφορίες στο δεύτερο μήνυμα σε λίγο στις 8 παρατέταρτο.
5: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
13: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
14: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
15: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
16: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
15: Με Noforce.
16: Και Προσταζάν
15: από τη Vogel.
17: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
16: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
18: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
19: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
20: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
19: Δηλαδή αντέχει.
20: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
21: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
22: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
21: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
23: Από το
22: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
21: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς το ύψος του Ρέντι λόγω τροχιών συμβάντων, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και στην παραλιακή ανατμήματα. Πρωταθλητής Ευρώπης τεύθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πάντως, σε άλλες δηλώσεις του, τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια γογόμαστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κακή είδηση, θλιβερή είδηση, πολύ λυπηρή είδηση και ας μην την γνωρίζαμε τη γυναίκα, να ακούσω ότι έφυγε ένας άνθρωπος 56 ετών στην λαοφιλή γογόμαστο Κώστα αναφέρομαι. Το μόνο που μπορώ να πω χωρίς να ξέρω τίποτα και ούτε θα έμπαινα ποτέ στα προσωπικά δεδομένα ιατρικής φύσεως είναι πρόληψη. Ας προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε τι, κάθε προληπτική, κάθε προληπτικό έλεγχο που μας παρέχει η επιστήμη για να προλάβουμε ότι άνθρωποι είμαστε, όλα μπορούν να συμβούν, αλλά τουλάχιστον να προλάβουμε, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τίποτα σχετικό με την κατάσταση υγείας, σε κλιπούσεις, ούτε ξέρω, ούτε θέλω να μάθω, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν μπαίνω στα προσωπικά, ούτε γνωρίζω. Αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι πρόληψη σε οτιδήποτε μας δίνει τη δυνατότητες και για τους άντρες και για τις γυναίκες να προλαμβάνουμε, να κάνουμε εξετάσεις και να έχουμε δεδομένα για τον οργανισμό μας και να τώρα σε ό,τι αφορά από μια ηλικία και μετά να αποφεύγουμε βλαβερά πράγματα τα οποία καλό είναι να τα πετάξουμε από την αντίληψή μας. Λοιπόν, ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, πάμε.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, θα αρχίσω από την παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, από το αντίθετο ρεύμα. Από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από εδώ, από το κτίριο του Sky, από το Νέο Φάλιρο. Όσοι και όσες πηγαίνετε προς το Παλαιό Φάλιρο και μέχρι να περάσετε το Φλίσβο, θα συναντήσετε πολύ αυξημένη κίνηση. Φυσικά και όσοι πηγαίνετε στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, στα συνήθη ύποπτα σημεία. Η κάθοδος της λεωφόρου Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι είναι πολύ δύσκολη. Η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ με μποτιλιάρισμα και μετά από τα Κτέλ προς την Παραλιακή με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Λόγω της προβληματικής παραλιακής είναι όλη αυτή η κατάσταση. Άνοδο Κηφισίας προσέξτε προς την Αγία Βαρβάρα, από τους Αμπελοκήπους προς την Αγία Βαρβάρα, λιγάκι την Αττική Οδό, λιγάκι τον Σκαραμαγκά βεβαίως, και την Κατεχάκη και στην ανηφόρα της από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και στην κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
5: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Δύο βιβλία και το τεύχος Μαΐου της Athens Review of Books, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάριο Βάργκας Λιώσα. Μου ήρθε προσφάτως το τεύχος, αφιέρωμα γραμμένο από την Αγγελική Αλεξοπούλου και τον Πέτρο Μαρτινίδη. Θέματα επίσης στην Athens Review of Books, τα σοβιετικά σχέδια εξάλειψης της Δανίας, και από τον Δημήτρη Δημηρούλη, ο παρολίγων Άγιος Μακριγιάννης, και πολλά ακόμα θέματα. Φρεσκότατο από την Athens Review of Books που εκδίδει ο Μανώλης Βασιλάκης. Ολόφρεσκο βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο του καθηγητού Αντώνη Κλάψη. Ο κύριος Κλάψης διδάσκει στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ο τίτλος του βιβλίου: Ένας κόσμος χωρίς κανόνες. Το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης, εκδόσεις Μετέχμιο. Και του καθηγητού Στέφανου Γερουλάνου. Ο τίτλος από τις εκδόσεις Πατάκη, ένα υπέροχο βιβλίο, «Η καταγωγή του ανθρώπου, μια σύγχρονη ιστορία μύθου, εξουσίας και βίας», σε μετάφραση Μενέλαου Αστερίου. Ο Στέφανος Γερουλάνος είναι διευθυντής του Ινστιτούτο Ρεμάρκ και καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Στα αγγλικά το βιβλίο μεταφράστηκε από τον κύριο Αστερίου στα φρέσκα αυτής της εποχής. Ο Χόρχε Μάριο Πέδρο Βάρκας Λιώσα, πρώτος Μαρκίσιος του Βάργκας Λιώσα, ήταν περουβιανός συγγραφέας, απεβίωσε τον περασμένο Απρίλιο του 2025. Λοιπόν, επειδή αναφερόμουν σε διάφορα δύσκολα θέματα, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, απαιτήσεις που έχουμε, και σωστά έχουμε, αλλά οι απαιτήσεις που έχουμε, σε απαιτήσεις αυτές δεν συγκλίνει όλη η κοινωνία, να καλημερίσω και να εντάξω στην συζήτησή μας τον Σάκη Μουμτζή, και θα επανέλθω σε αυτά τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι. Καλημέρα σας, αγαπητέ Σάκη, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μου.
3: Για να μην νιώθεις μόνος στην τηλεφωνική γραμμή, λοιπόν, σε καλημερίζω. Δεν μπαίνουμε ακόμη στο θέμα για το οποίο σου έδωσα την άσκηση προχθές, να μας πεις τα εσωτερικά της της νεοδημοκρατικής οικογένειας ή της παρατάξεως με την ευρύτερη έννοια. Θέλω όμως, επειδή άρχισα μια συζήτηση με αφορμή την επιστολή ενός φίλου, ο οποίος θέλει και άλλες μεταρρυθμίσεις, και σωστά θέλει, και εσύ και εγώ είμαστε σε αυτήν την κατηγορία, έθιξα προηγουμένως με αφορμή την επίσκεψη και την ανακαίνιση που έγινε στο νοσοκομείο Γιάννητσών και την επίσκεψη που έκανε εκεί ο Υπουργός Υγείας. Έλεγα λοιπόν στο ακροτήριο ότι ακούσατε από τον Υπουργό Υγείας να θίγει αυτόν τον περίφημο υγειονομικό χάρτη της χώρας. Όχι βέβαια, πολιτικός είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, δεν μπορεί. Και εκεί πάνω στον συλλογισμό ο Γιώργος Πένταρης μου έγραψε: αυτό που είπες για τα νοσοκομεία στην Ιμαθία, στην Πέλα με το νοσοκομείο Γιάννητσών και νοσοκομείο Εδέσης, μου λέει να τι γίνεται στην Ηλία. Έχουμε νοσοκομεία στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στα 20 χιλιόμετρα, και στα Κρέστενα στα 30 χιλιόμετρα. Μπράβο. Ποιος θα πάει να πει στον νομό Ηλίας ότι, ξέρετε κάτι, πρέπει τα νοσοκομεία όχι κατά ανάγκη να κλείσουν, αλλά να αλλάξουν χαρακτήρα. Να τα κάνουμε με έναν τρόπο να διευκολύνει ο ένας τον άλλον. Δύσκολο πράγμα, αγαπητέ μου Σάκη. Αυτό, πολύ καλή δουλειά, αρίστη δουλειά κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν το συζητώ, αλλά αυτό το ακαθόδες δεν το θίγει η κυβέρνηση. Σωστά.
10: Σωστά. Αυτά είναι απαγορευμένα ζητήματα.
3: Ναι.
10: Δηλαδή τα λεγόμενα συμφέροντα, τοπικά συμφέροντα, τα οποία πρωταγωνιστούν οι βουλευτές της περιοχής, είναι ένα απαγορευμένο ζήτημα. Δεν μπορεί, παλιότερα ήταν τα στρατόπεδα, τώρα αυτό λίγο έχει εξομαλυνθεί το θέμα. Ήταν τα πανεπιστήμια. Εδώ φτάσαμε στο σημείο κάθε νομός να έχει και ένα πανεπιστήμιο. Δηλαδή από πού θα βρουν δουλειά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αποφυτούν από εκεί. Άλλο ιερό ζήτημα αυτό. Διότι γύρω από, γύρω από τα πανεπιστήμια λειτουργούσε ένα ολόκληρο οικονομικό κύκλωμα. Από τα νοικιαζόμενα δωμάτια και τα νοικιαζόμενα διαμερίσματα, τις καφετερίες, την εστίαση, όλα αυτά. Λοιπόν, δηλαδή τι θέλω να πω, ότι έχουμε μπερδέψει τις λειτουργίες, τις αυτόνομες λειτουργίες, τις αυτόνομες κοινωνικές λειτουργίες με την οικονομική ζωή μιας ολόκληρης περιοχής. Δεν γίνεται έτσι. Κάθε χώρος, δηλαδή ο χώρος της υγείας, πρέπει να έχει τις δικές του λειτουργίες. Μπορούν τα τρία ή τα τέσσερα νοσοκομεία να συγχωνευτούν σε ένα και να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση, να εξοικονομηθούν πόροι. Και το κυριότερο, υπάρχει και καλύτερη εξυπηρέτηση των, των κατοίκων της περιοχής. Και συγχρόνως και οι γιατροί να λειτουργήσουν καλύτερα. Δεν μπορεί να γίνει.
3: Ναι.
10: Αυτό το θέμα, Άρη μου, πρέπει να το βάλουμε στην άκρη. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός, όσο δραστήριος και να είναι όπως ο Άδωνης, δεν μπορεί να θίξει αυτά τα ζητήματα.
3: Πάμε σε ένα άλλο πεδίο, τώρα, το οποίο υπάρχει μία αντίληψη. Ότι δηλαδή αν φορολογήσουμε τους πλουσίους, λύσαμε το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, θα βρούμε χρήματα για τους στόχους. Και όμως, λανσάρεται από μία συνεργάτητα της κυρίας Καριστιανού, είναι η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, με σπουδές επί της νομικής και οικονομικές σπουδές, η οποία τρεις φορές εξελέγει πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ας ξανακούσουμε τις απόψεις της, όπως τις ρωτά, όπως τις συζητά με τον Νίκο Βαγγελάτο.
11: Όταν λέτε αύξηση των άμεσων φόρων, θέλετε να μας πείτε, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που έχει οικογενειακό εισόδημα, να βάλω, ας πούμε, τα 20.000 ευρώ, θα πληρώσει παραπάνω ή λιγότερο φόρο?
12: Όχι, βεβαίως ο λιγότερο. Το θέμα είναι ότι οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν πάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
11: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε, πόσοι θα είναι?
12: Όλους. Τι πράγμα?
11: Η πιο ψηλή κλίμακα φόρου, σε ποιο εισόδημα και σε τι ύψος θα φτάσει?
12: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
11: 55-60% σε ποιο εισόδημα?
12: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
11: Όπως που
12: πιο... εισοδήματα τα οποία...
11: Ποιο είναι το πολύ ψηλό εισόδημα?
12: 250-300.000 το χρόνο.
11: Κύριε Νεγρεπόντι, ακούμε πάρα πολύ προσοχή αυτά που λέτε, γιατί είστε άριστη γνώστρια. Αλλά τα εισοδήματα...
12: Ευχαριστώ πολύ.
11: Όχι, είναι η αλήθεια. Αλλά, συγγνώμη, αυτοί που στην Ελλάδα δηλώνουν εισόδημα 200 και 300 χιλιάρικα, είναι ελάχιστοι. Άρα τα χρήματα τα οποία...
12: Ένα λεπτό
11: για να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Τα χρήματα που μου λέτε ότι θα μαζέψετε, αν βάλετε υψηλή κλίμακα σε αυτούς που δηλώνουν 200 χιλιάρικα, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο για να πάρουν αύξηση αυτοί οι οποίοι μπορεί να παίρνουν 10-20 χιλιάρικα. Άρα πώς θα γίνει αυτό?
3: Για να μην κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον, που είναι εύκολο, πικρολογούμε πόσοι δηλώνουν εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ και σας διαβάζω στοιχεία του 2025. Εισόδημα έως 10.000 ευρώ δήλωσε το 41,89% των πολιτών. Εισόδημα από έως 15.000 ευρώ, από 10 έως 15, δήλωσε το 21,50% των πολιτών. Από 15 έως 20.000 ευρώ δήλωσε το 14,11% των πολιτών. Όσο πάμε κατεβαίνουμε, έτσι, πάμε παρακάτω. Εισόδημα από 20 έως 30.000 ευρώ δήλωσε το 12,52% των πολιτών. Από 30 έως 50.000 ευρώ δήλωσε το 7,77% των πολιτών. Από 50 έως 70.000 ευρώ δήλωσε το 1,35% των πολιτών. Από 70 έως 100.000 ευρώ δήλωσε το 0,56% των πολιτών. Και προσέξτε, πάμε στο ζητούμενο να δούμε τώρα πόσοι είναι αυτοί από 100.000 και πάνω, οι οποίοι θα θρέψουν όλους τους υπόλοιπους. Πάνω από 100.000 ευρώ δήλωσε το 0,30%, ή τι, 15.311 φορολογούμενοι. Λοιπόν, εμείς θα απομιζούμε, δηλαδή το κόμμα Καριστιανού, δια της κυρίας Δελιβάνη, που εψηφίστη τρεις φορές πρίτανης από τους συναδέλφους της στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για να καταλάβετε πως τι ωραία που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Έχει δίκιο ο Άδωνης που λέει «Η χαρά της ζωής είναι η Ελλάδα». Λοιπόν, όλοι εμείς θα καθόμαστε, θα δηλώνουν, θα δουλεύουν και θα κερδίσουν πάνω από 100.000 ευρώ οι 15.311 Ελληνίδες και Έλληνες και εμείς θα ζούμε από αυτούς. Αυτό το κόμμα θα ζητήσει την ψήφο σας μετά αύριο. Τρέξτε να το ψηφίσετε. Μη χάσετε, διότι εμείς θα καθόμαστε και θα δουλεύουν αυτοί οι 15.000. Τι λέτε, κύριε μου, άρα, ωραία ζωή, έτσι δεν είναι? Εμένα μου αρέσει προσωπικά, ναι.
10: Ναι, εντάξει, άρα κοίταξε. Η πανουργία του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου είναι ότι μας βάζει να μιλάμε και να καταλαβαίνουμε θεά ουσία για μπούρδες. Έτσι, γιατί πρόκειται περί μπούρδας. Την ίδια μπούρδα είπε προχθές και ο Αλέξης Τσίπρας, όπου είπε ότι το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού νέμεται 34,3 δολάρια. Και αν αυτά τα 34,3 δολάρια τα μοιράζουμε τους φτωχούς, θα λυνόταν το πρόβλημα της φτώχειας. Προχθές το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν,
3: και θα το ξαναπεί πάλι.
10: Μα φυσικά.
3: Τελείωσε ότι εσύ περίμενες και εγώ τον δημοκρατικό καπιταλισμό. Αυτό πήγε στον κουβά. Πάμε παρακάτω. Θα πει τις ίδιες γνωστές μπιπ.
10: Το πρόβλημα, αν θέλουμε να μιλήσουμε στοιχειοδό σοβαρό, το πρόβλημα της Ελλάδος είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αυτό επιχείρησε να κάνει η κυβέρνηση με τους φορολογικούς μηχανισμούς και γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Και ένας από τους λόγους της φοράς είναι αυτό το πράγμα, ότι αντιδρούν αυτοί οι οποίοι έχουν που η δραστηριότητά τους έχει συλληφθεί στα μπλοκάδια.
3: Είναι δεδομένοι μας ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι όταν μας ακούν τώρα μας βρίζουν. Το καταλαβαίνω.
10: Αυτή λοιπόν, αυτό το φορολογικό.
3: Είναι δεδομένοι συμπολίτες πάρα πολύ, οι οποίοι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Ξέρω. Είναι μέσα στην μήνα. Ναι.
10: Ο φορολογικός μηχανισμός, το λεγόμενο πόσο, έτσι όπως έχει κωδικοποιηθεί, είναι η πληγή αυτής της κυβέρνησης. Ένα επιβεβλημένο μέτρο, το οποίο όμως τη στήριξε πολιτικά. Η ουσία. Αλλά ας προσέξουμε, εκεί οφείλεται και η αύξηση των φορολογικών εσόδων και η πολιτική των επιδομάτων. Χωρίς την αύξηση της φορολογικής ύλης δεν μπορούσε να γίνει αυτές οι παροχές που δόθηκαν και που θα δοθούν. Από την άλλη τη μεριά, και αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Και τι λένε αυτοί, μη μας φορολογείς, μη μοιράζεις επιδόματα, μοιράζεις επιδόματα σε αυτούς, γιατί έτσι δεν θα πληρώνει κανείς φόρο, θα πληρώνει ηλίθι μόνο, τελείωσε. Ναι.
10: Είναι η λεγόμενη φορολογική ακινησία. Κανένας δεν θέλει να φορολογεί το ίδιος, αλλά όλοι...
3: Αλλά ταυτοχρόνως θέλουμε νοσοκομείο να λάμπει, θέλουμε παιδεία να λάμπει, εκπαίδευση να λάμπει, όλα να λάμπουνε. Και η δικαιοσύνη να λάμπει, και η αστυνομία να λάμπει, και τα περιπολικά να λάμπουν, όλα να λάμπουν. Ναι.
10: Και ο λαϊκισμός μας απαγορεύει να σκεφτούμε και να δούμε μια πραγματικότητα, την οποία τη διαπίστωσε ο Ολάντ. Ότι οι πολύ πλούσιοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μεταφέρουν τη φορολογική του έδρα. Ο Ολάντ τι έκανε, ο σοσιαλιστής Γάλλος πρόεδρος, τότε έβαλε ανώτατο φορολογική συντελεστή 70%. Σηκώθηκαν και έφυγαν από τη Γαλλία, άλλαξαν φορολογική έδρα. Και άρον πήρε πίσω το μέτρο. Λοιπόν, εξάλλου οι πολύ πλούσιοι, αυτό το μισό τα 100 που είπες, έχουν νόμιμους τρόπους φοροαποφυγής. Έτσι λειτουργεί το σύστημα, έτσι λειτουργεί το παγκόσμιο σύστημα. Λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, Άρη, εκτός από τον οποιοδήποτε ανταγωνισμό υπάρχει και ο λεγόμενος φορολογικός ανταγωνισμός. Όταν έχεις τη γειτονική Βουλγαρία που έχει έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή 10%, δεν μπορεί εσύ εδώ να κάθεσαι και να συζητάς για 40 και 50 και 60%.
3: Κάνω διάλειμμα και έρχομαι σε έναν άλλον ανταγωνισμό που αφορά μέσα στην παράταξη, γενικά τη μεγάλη οικογένεια της παράταξης Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο. Μετά το διάλειμμα κλείνουμε και επανερχόμαστε, αγαπητέ Μουσάκη.
10: Okay.
3: Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών και θεραπείων ικανών να αποκαταστήσουν ή να βελτιώσουν τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού είναι η εμβιομηχανική, ενταγμένος κλάδος στη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Kiel, Βρετανικό Πανεπιστήμιο Δημόσιο, του οποίου λειτουργία άρχισε στην Αθήνα. Και επειδή λοιπόν μας ενδιαφέρει ποια είναι αυτή ακαδημαϊκή ομάδα για την εκπαίδευση των αυριανών επαγγελματιών, κοσμήτωρ στη σχολή αυτή ιατρικής και επιστημών υγείας είναι ο Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, από το 2011 αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ίδρυσε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου μεταπτυχιακού βιοηθικής στην Ελλάδα, με περισσότερες από 350 επιστημονικές δημοσιεύσεις και 10.000 έτερο αναφορές. Στο Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτους 33, περισσότερες πληροφορίες kilgreece.gr.
13: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
14: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Μένετε στη βούλα, βουλιαγμένη, βάρκιζα, βάρη, κοροπή, λαγονίση, σαρονίδα, ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτο άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
20: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
21: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
22: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
21: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
23: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
24: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
25: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
26: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Είπαμε, είναι 15.300 τόσοι Έλληνες όσοι δηλώνουν εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ και μου ζητάτε την πληροφορία πόσοι είναι πάνω από 300.000, δεν ξέρω. Ξέρω όπως ότι πάνω από 500.000 εισόδημα ετήσιο δηλώνουν μόλις 250 άνθρωποι. Φυσικά πρόσωπα. 250 Ελληνίδες και Έλληνες. Για να μπορούμε να το έχουμε καθαρό στο μυαλό. Αυτά είναι όλα δημοσιευμένα στοιχεία. Μια που είστε τόσο ειδικοί όλοι στο να κατεβάζετε πληροφορίες από τα μηχανάκια, πληκτρολογήστε. Πόσοι δηλώνουν τόσα. Θα κατέβουν τα εστέρια, τα δείτε μπροστά σας. Δεν χρειάζεται να ακούτε κάθε έναν που λέει αηδίες, για να μην πω τίποτα άλλο πρωινιάτικα. Λοιπόν, ο Σάκης Μουμτζής, liberal.gr, καθημερινή. Στην καθημερινή του αρθογραφία. Λοιπόν, αγαπητέ Σάκη, η άσκηση είναι, θέλω να έχω διατελέσει πρωθυπουργός, Έχω διατελέσει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, τα έδωσα όλα, πάλεψα για την πατρίδα μου. Σήμερα όμως θέλω να πάω κόντρα στο Μητσοτάκη και να τον ρίξω. Πώς πρέπει να πολιτευτώ χωρίς να λέω λαϊκισμούς και αερολογίες? Υπάρχει απάντηση?
10: Όχι. Δεν υπάρχει απάντηση. Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί νομίζω σε αυτόν αναφέρεσαι.
3: Α, και στον Ευάγγελο Βενιζέλο.
10: Εντάξει, ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν έχει δηλώσει πρόθεση να φτιάξει κόμμα, να ιδρύσει κόμμα. Απλώς ενδεχομένως να έχει φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα. Εδώ όμως πρέπει να πω ότι με βάση τη διεθνή εμπειρία αλλά και την κοινή.
3: Και στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρομαι. Δεν είναι, δηλαδή, αυτοί διετέλεσαν πρωθυπουργοί. Δηλαδή θέλω να πω ότι κυβέρνησαν τη χώρα.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια άλλη εντελώς διαφορετική περίπτωση από αυτή του Αντώνη Σαμαρά.
26: Η ώρα είναι 9.
25: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
26: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
25: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
25: Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: πάτρια.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Παραλιακή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο τελικό του ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζόκας, αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους του, στους παίκτες και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο από το Δελχείο, που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα πάντως εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Παζασκιάν. Επισήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπιστία της χώρας. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή της Κύπρου, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο στην Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης και το νέο κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου, σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Καλή επιτυχία στα μέλη της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζησε την άρτησή του. Την τελευταία της πνοή άφησε τα 56 της χρόνια η γογόμα Στροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μεσονάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, η έρευνα έγινε έπειτα από πληροφορίες για μεταφορά όπλων μέσω της Θράκης. Στο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι συλληφθέντες, εντοπίστηκαν 22 πιστόλια συσκευασμένα και λαδωμένα έτοιμα προς διακίνηση. Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Ιντερπολ, καθώς εξετάζεται διεθνές δίκτυο διακίνησης όπλων. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην Ανατολική και την Νότια Νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Όσοι κατεβαίνουν τη Λεωφόρο και φυσούν, να έχουν υπόψη πως θα βρουν πολλή κίνηση από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά και πολύ χαμηλές ταχύτητες στη συνέχεια από τα ΚΤΕΛ προς την Παραλιακή. Η άνοδος της Κηφισού παραμένει και αυτή πολύ δύσκολη, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου, της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό, τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η κάθοδος της Αρδιτού, ο Σκαραμαγκάς με τις συνήθεις καθυστερήσεις, όπως και τα δύο ρεύματα της Παραλιακής. Το προς Πειραιά κυρίως στο ύψος του Νέου Φαλήρου και το προς Γλυφάδα από το Φαλυρικό Δέλτα έως και το Παλαιό Φάλιρο.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας έναρξη της εργάσιμης εβδομάδος, Δευτέρα 25 Μαΐου, μια εβδομάδα η οποία θα κλείσει με το τέλος και του μηνός Μαΐου για να προϋπαντήσουμε και τον Ιούνιο με το καλό την επόμενη. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Θερμά συγχαρητήρια φίλες και φίλοι του Ολυμπιακού για την κατάκτηση αυτού του ευρωπαϊκού κυπέλου με την ομάδα μπάσκετ. Προφανώς μας έδωσε χαρά το γεγονός ότι μια ελληνική ομάδα, ενώ αν τα έχουμε τακτοποιημένα στο μυαλό μας, ανεξαρτήτως τι δεν είμαστε ή τι είμαστε, προφανώς όταν αναμετρώνται δύο ομάδες και η μία είναι ελληνική σε ένα ευρωπαϊκό παγκόσμιο περιβάλλον, χαιρόμαστε με τη νίκη της ελληνικής ομάδος. Αυτά για εκείνους που τα έχουν καθαρά τα πράγματα μέσα στο μυαλό τους. Πρώτη ενάξεως του αγώνα προηγήθηκε ένα γεγονός, βέβαια, πάρα πολύ δυσάρεστο, κυρίες και κύριοι, και δυσάρεστο φαντάζομαι και για εσάς, κυρίες και κύριοι, που είσαστε και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρός σας της ποδοσφαιρικής ομάδος, μην μπερδευτούμε με τους ιδιοκτήτες της ομάδος μπάσκετ, ενεπλάκη σε έναν καυγά με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ήταν στην εξέδρα των επισήμων με τη σύζυγο και το παιδί του. Τώρα, τι οδήγησε τον κύριο πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, να επιτεθεί, όπως λέγεται, το βίντεο δεν το έχουμε δει, περιμένουμε να το δούμε και πρέπει να το δούμε, γιατί έχουμε δει μόνο ένα κομμάτι αυτού του επεισοδίου με τη σκισμένη, το σκισμένο τισέρτ του κυρίου Μαρινάκη, μετά φόρεσε ένα άλλο, εν πάση περιπτώσει, και πήγε και κάθισε στη θέση του επεφημούμενος από τους φίλους του Ολυμπιακού που ήταν σε εκείνο το κομμάτι της εξέδρας. Τώρα, τι οδήγησε όπως λέγεται, να καλέσει τον κύριο Δημητριάδη, λέγοντάς του, έλα να σου πω, ο Δημητριάδης πλησίασε και έφαγε την μπούφλα από τον κύριο Μαρινάκη, όπως λέγεται. Γι' αυτό επιμένω στο ότι πρέπει να δοθεί το βίντεο να δούμε όλο το συμβάν. Αυτό είναι μια ιστορία που δεν το ξέρω, που δεν την ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι οι προσωπικές διαφορές σε μια ένομη κοινωνία, σε μια κοινωνία στην οποία έχουμε πώς το λένε, μπορεί να έχουμε διαφορές μεταξύ μας, αλλά έχουμε και τρόπους να λύνουμε αυτές τις διαφορές, γίνεται στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι εκεί στην οποία προσφεύγει ο άνθρωπος αν νιώθει ότι αδικείται από έναν άλλον άνθρωπο. Και εκεί η δικαιοσύνη αποφαίνεται. Τώρα, τι οδήγησε στο να προκληθεί αυτή η ένταση και αυτό το κράτησε για ώρα αυτό το συμβάν, το οποίο δεν ταιριάζει και σε έναν επιχειρηματία του εύρους του κ. Μαρινάκη, να σας πω την αλήθεια, ο οποίος μάλιστα είναι και ένας πρόεδρος μιας ομάδας που απηχεί. Είσαστε πάρα πολύ Ολυμπιακοί, το αποδείξατε χθες το βράδυ άλλη μια φορά, πανηγυρίσατε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι, πανηγυρίσατε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και μπράβο σας και πολύ καλά κάνατε. Αλλά αυτή η εικόνα όμως, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι τώρα εικόνα ούτε τιμά των ίδιων ως επιχειρηματία, ούτε τιμά φαντάζομαι και εσάς που σας εκπροσωπεί ως πρόεδρος και εσείς τον θαυμάζετε και τον ανυψώνετε στα ουράνια. Αυτά ως προς το επεισόδιο. Άλλη μια φορά το λέω, τρίτη φορά, να δοθεί όλο το βίντεο για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε εικόνα για πράγματα πάρα, πάρα πολύ εξαιρετικά δυσάρεστα για όλους μας, για την κοινωνία μας. Ένα. Δεύτερον. Το δεύτερο θέμα, αυτό που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Δεν ξέρω τι ιστορίες θα ανοίξει, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί. Τα Νέα λοιπόν λένε ότι έρχεται νέος διπλός αυτοδιοικητικός έμφυα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Από τις αρχές του 2027 θα επιβάλλονται τέλη τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων, ο κ. Παραδιάς, είναι ήδη διαμαρτυρόμενο φόδρα για αυτές τις κυβερνητικές αποφάσεις. Ήξερα ότι είχε διατυπωθεί μια ιδέα να μεταφερθεί ο έμφυα από την κυβέρνηση, να εισπράτεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να ελέγχουμε και τους δημάρχους μας για το πώς διαχειρίζονται τα χρήματα. Αυτό όμως δεν ξέρω αν έχει σχέση με αυτό που σας είπα, είναι κάτι άλλο. Πρέπει να το διευκρινίσει η κυβέρνηση. Και προτού καλημερίσω τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κερανάκη για το έργο το οποίο παραγάγει στις μεταφορές, έχω ένα υπόλοιπο από τη συζήτησή μου με τον Σάκη Μουμτζή, τον πολιτικό σχολιαστή στην εφημερίδα Καθημερινή και στο liberal.gr. Λοιπόν, το ερώτημά μου, αγαπητέ Σάκη, καλημέρα, και εδώ θέλουμε απάντηση, που σε διέκοψα, ήταν ότι τι μπορεί να κάνει, η ερώτηση ήταν, έχω διατελέσει πρωθυπουργός, έχω διατελέσει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ας πούμε, σε άλλη περίπτωση. Πώς μπορώ να να αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη, δεν θέλω να τον βλέπω, θέλω να έρθω εγώ στη θέση του, να τον ρίξω τον Μητσοτάκη, χωρίς να μετέρχομαι, έχοντας πια διατελέσει πρωθυπουργός, ενώ να μετέρχομαι επιχειρήματα λαϊκισμού και αερολογίες. Γίνεται, ορίστε η απάντηση.
8: Δεν νομίζω ότι γίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός. Αυτή είναι η φιλοδοξία του. Θα έρθει τώρα δεύτερο κόμμα και στη συνέχεια ως δεύτερο κόμμα είναι ο ενδυνάμει πρωθυπουργός. Τα περιθώρια από πλευράς ηλικίας θα έχει. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος έχει διατελέσει αντιπρόεδρος σε κυβέρνηση, έχει άλλες φιλοδοξίες που δεν τις έχει δηλώσει βέβαια. Ενδεχομένως μετά τις εκλογές να είναι ένας κοινής αποδοχής πρωθυπουργός, θεμητές της φιλοδοξίας. Και ο Αντώνης Σαμαράς έχει σκοπό όχι να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός, αλλά να μην γίνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Είναι δηλαδή τρεις διαφορετικές περιπτώσεις με τρεις διαφορετικούς στόχους. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων του. Πάντως, εκείνο το οποίο θέλω να πω με βάση και τη διεθνή εμπειρία, είναι ότι πάντα ο πρωθυπουργός της κοινή αποδοχή προέρχεται από το πρώτο κόμμα, πολύ δε περισσότερο το πρώτο κόμμα απέχει έτη φωτός από το δεύτερο. Αυτό είναι το μία

0: κάνει κόμμα ή όχι. Και ελπίζω τελικά να μην υποκύψει στις πιέσεις των φανατικών που τον περιστοιχίζουν. Και για τη δική του ιστεροφημία, αλλά και για μια γενικότερη εικόνα τόσο της ευρύτερης παράταξης, στην οποία νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς ανήκει. Για να κάνω και μια παρατήρηση, αγαπητέ Άρη, εάν αληθεύει το πρωτοσέλιδο των νέων, αν αληθεύει, θα πρόκειται για πολιτική αυτοκτονία της κυβέρνησης. Έτσι, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Καινούριος φόρος στα ακίνητα σε προεκλογική χρονιά, πρόκειται περί αυτοκτονίας. Το αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι.
1: Και αυτοκτονία και αυτοκτονία και όποιον, για όποιον το σκεφτεί και πώς το λανσάρει και τα λοιπά. Είναι όλο ένα πράγμα βόμβα. Κουβαλάνε μόνοι τους τη βόμβα και τραβάνε και τα κορδόνια. Δηλαδή φοράνε τον μπουφάν με τις βόμβες και τραβάνε και τα κορδονάκια μόνοι τους. Λοιπόν.
0: Είναι μια νοησία.
1: Ναι. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Επί του θέματος αυτού, κυρίες και κύριοι, στο τι λέμε αν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, έχω γράψει σχετικό στο liberal.gr σήμερα και εγώ. Λοιπόν, κύριε Κερενάκη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Πήρα στον Ολυμπιακό. Μεγάλη νίκη από έναν εκτζή. Έτσι. Μεγάλη νίκη και μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ.
1: Πολύ ωραία και καλή συνέχεια και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό που τιμούν στο μπάσκετ τουλάχιστον ευρωπαϊκές επιδόσεις, έτσι, όχι μόνο ελλαδικές. Λοιπόν, κύριε Κερενάκη, επιτυγχάνετε προόδους σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες. Δεν γίνονται θαύματα, δεν γίνονται όλα όσα θα θέλαμε να εξαφανίσουμε, ας πούμε, τον μεγάλο όγκο αυτοκινήτων και να κινούμαστε μόνο με τις μεταφορές, τις δημόσιες, αλλά γίνονται έργα. Έχετε επιδόσεις. Μια πρόσφατη επίδοση, την ανέφερα, αλλά θα ήθελα τώρα να το ακούσω και από εσάς, είναι ότι βρήκατε, ας πούμε, σε έναν έλεγχο που κάνατε 700 λουφαδόρους στις τάξεις των οδηγών στο κρατικό σύστημα.
2: Σωστά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε από πού ξεκινήσαμε, καταρχάς. Γιατί στην πολιτική η διαδρομή έχει σημασία για να φτάσει εκεί που θέλεις. Θυμίζω λοιπόν το 2019. Ο στόλος δολοφορείων στην Αθήνα βρισκόταν σε μια άθλια κατάσταση πλήρους απαξίωσης. Το νεότερο λεωφορείο τότε ήταν ηλικίας του 2011 και η πλειοψηφία κατασκευής του 1999. Ο ηλεκτρικός Αθήνας εγκατάλειψε με σειρμούς δεκαετίας του 80, χωρίς κανένα έργο ενταγμένο, χρηματοδοτημένο, σχεδιασμένο για να μπορέσει να βελτιωθεί. Το μετρό της Αθήνας λειτουργούσε με 40 σειρμούς, με μεγάλες αποστάσεις. Η γραμμή 4 δεν είχε καν ξεκινήσει. Καμία νέα πρόβλεψη για τον προαστιακό της Αττικής, ούτε επένδυση για νέους σειρμούς. Η Θεσσαλονίκη είχε μουσαμάδες αντί για μετρό. Πού βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν, μετά από 7 χρόνια. Πολλές φορές ακούω, κύριε Πρωτοσάλτε, ναι, είστε 7 χρόνια εκεί, τι έχετε κάνει. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει. Στα λεωφορεία έχουν ήδη έρθει στην Αθήνα 1076 καινούρια. Τον Ιούνιο όλα αυτά θα τα βλέπει ο Αθηναίος και θα χρησιμοποιεί. Άρα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, αυτονόητα πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει, φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι. Το σύνολο του στόλου έχει ράμπες αναπήρων με αμαξίδια, το σύνολο των οδηγών είναι εκπαιδευμένο για να μπορούν να εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους, άρα μια εικόνα καθαρή, αξιοπρεπή, σύγχρονη, λιγότερες βλάβες, καλύτερη συχνότητα.
1: Διάδρομο κινήσεως θα έχουν τα λεωφορεία, δικό τους διάδρομο.
2: Σωστά.
1: Χωρίς να επηρεάζεται από εμάς ή τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί που είναι εκπεφρασμένοι οι θέσεις σας να μην μπαίνουν στο διάδρομο αυτόν που τον λέμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Η θέση μας για τα ταξί είναι μόνο επιβίβαση-αποβίβαση. Ναι. Δεν είναι δηλαδή απόλυτο.
1: Ναι.
2: Να παίρνουν πελάτη και να βγαίνουν, ώστε να είναι απρόσκοπτη η πορεία των λεωφορείων. Άρα, με περισσότερα λεωφορεία, περισσότερους οδηγούς που θα πάμε και εκεί, και καθαρές λεωφορολωρίδες που για πρώτη φορά επιτηρούνται από κάμερες, λειτουργούν ήδη 35 κάμερες, οι κλήσεις έρχονται μέσω gov.gr, κανονικά και δεν σβήνονται. Με αυτά τα τρία μέτρα, η χρονοαπόσταση στις πρότυπες γραμμές από 20 λεπτά που ήταν πέρσι, σήμερα είναι στα 12 και του χρόνου θα είναι στα 10, μπορεί και κάτω από 10.
1: Οι φωτογραφίες είναι από το λεωφορείο το ίδιο?
2: Είναι, όταν λέτε για τις κλήσεις.
1: Για τις κλήσεις, ναι.
2: Ναι, υπάρχει μια κάμερα σε 35 λεωφορεία στο εμπρόστιο μέρος ενός λεωφορείου. Δεν τη βλέπει ο οδηγός. Είναι ένα σύστημα το οποίο διαχειρίζεται η αστυνομία. Έτσι, όποιος μπαίνει μέσα στη λωρίδα και βρίσκεται μπροστά από λεωφορείο θα φάει κλήση. Είναι πολύ απλά
1: πράγματα. Είναι μόλις 35 όμως, υπάρχουν άλλα χίλια.
2: Ναι, σταδιακά επεκτείνονται. Χίλιες είναι άλλες.
1: Όχι, δεν μιλάω για τις κάμερες, μιλάω για τα χίλια λεωφορεία. Θα έχουν όλα τα λεωφορεία κάμερες.
2: Θα έχουν

0: μόνο τα λεωφορεία τα οποία κινούνται εντός λεωφοριολωρίδας. Δεν είναι όλα, είναι περίπου 400 με 500. Σταδιακά θα φτάσουμε εκεί. Αλλά μπαίνει τάξη. Λοιπόν, άρα λεωφορεία αυτά. Δεύτερον, ο ηλεκτρικός απέκτησε μετά από 20 ολόκληρα χρόνια τον πρώτο του πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό. Δεν είναι μια απλή ανακαίνιση. Αν έρθετε να δείτε μηχανολογικά, από κάτω από το βαγόνι είναι, από κάτω από το σειρμό είναι όλα καινούρια, με 25 χρόνια ακόμη ζωής. Μέσα στο βαγόνι επίσης όλα καινούρια, μηχανισμοί θυρών, κλιματισμός, θέσεις αμαία, πάλι μια καθαριότητα.
1: Και θα ακολουθήσουν όλοι οι σειρμοί του ΙΣΑΠ, της ΓΑΜΗΣΕΝΑ.
0: Θα ακολουθήσουν όλοι μέχρι τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου, του 26, με τους σειρμούς που έρχονται θα πετύχουμε συχνότητα 5 λεπτά. Πέρσι ήταν περίπου 9 λεπτά, άρα θα φτάσουμε σε 5 λεπτά. Είχαμε να δούμε 20 χρόνια για συχνότητα. Και το 27 συνεχίζονται οι παραδόσεις.
1: Σε όλες τις γραμμές ή μόνο στην γραμμή 1 τώρα που είμαστε, ο χρόνος αυτός...
0: Τώρα είμαστε στον ηλεκτρικό.
1: Ναι,
0: στον ηλεκτρικό.
1: Στη γραμμή 1.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στη γραμμή 1 ήταν πολύ κακές συχνότητες.
1: Εκεί το κάνετε στα 5 λεπτά λοιπόν.
0: Εκεί λοιπόν 5 λεπτά. Έρχονται και άλλοι σειρμοί το 27 και ακόμη περισσότερο το 28. Ο στόχος μας λοιπόν είναι πλήρης.
1: Σειρμή για πού, για την γραμμή 1.
0: Για γραμμή 1, γραμμή 1. Είμαστε ηλεκτρικός τώρα. Άρα, εγώ μπορώ να δεσμευτώ ότι τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου, θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων και παλαιών αλλά ανακαινισμένων σειρμών, καθαρούς, χωρίς γκράφιτι.
1: Πώς
0: με τέλος του χρόνου.
1: Πώς θα ότι θα είναι καθαρή, κύριε? Γιατί ξέρω ότι
0: έχουμε
1: μια προσπάθεια, πήγατε εκεί, δείξατε κι εσείς ότι θέλετε να καθαρίσετε και όλα αυτά.
0: Έχουμε εφαρμόσει για τους σειρμούς ένα πρόγραμμα με μεμβράνες, οι οποίες είναι αντιγκράφιτι. Μεμβράνες μέσα και έξω από το σειρμό, οι οποίες ακόμα και να βάφετε και να βανδαλίζετε μία μέρα ένα σειρμό, το ίδιο βράδυ καθαρίζεται. Άρα λοιπόν επενδύουμε αρκετά χρήματα εκεί, διότι σεβόμαστε το δικαίωμα του επιβάτη να μπαίνει σε ένα καθαρό. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, άρα στον ηλεκτρικό επιτέλους θα έχουμε μια καθαρή εικόνα. Το ίδιο θα κάνουμε και στους σταθμούς. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για βαφές, εργασίες ανακαίνησης. Το μοναστηράκι θα γίνει πάρα πολύ όμορφο, το παραδώσουμε σε λίγο καιρό. Μπαίνει και ένα...
1: Κάποιες διαρροές που στάζουν οι οροφοί και τα λοιπά.
0: Σωστά, και έργα στατικότητας και έργα για την υγρασία και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα ο ηλεκτρικός αλλάζει στην πράξη. Αποκτάει χρώμα, αποκτά μια ωραία εικόνα, αποκτά καθαριότητα. Έτσι. Μαζί με την αστυνομία,
1: Μάλιστα.
0: Μαζί με την αστυνομία, η οποία πλέον έχει παρουσία σχεδόν σε κάθε αποβάθρα, και το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάσαμε την προηγούμενη Τετάρτη με τον Πρωθυπουργό, με κάμερα πάνω από τα ακυρωτήρια, όποιοι μπαίνουν διπλή και τριπλή χωρίς να χτυπάνε εισιτήριο, θα βαράει πλέον ένα καμπανάκι. Έτσι.
1: Μισό λεπτό, θα πάμε και σε αυτό. Θα το εξετάσουμε και αυτό, ενώ την ιστοριοδιαφυγή. Γιατί και από εκεί.
0: Προχωράω στο μετρό.
1: Όχι, όχι. Θα κάνουμε διάλειμμα τώρα. Πριν προχωράω.
0: Τελευταίο. Πολύ δευτερόλεπτα.
1: Όχι, και κάνουμε διάλειμμα. Τα πείτε μετά. Θα τα πείτε μετά. Εδώ δεν φεύγετε. Διάλειμμα και ειδήσει τίτλους.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Πού είναι,
2: πού είναι,
1: τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και εν συνεχεία προς την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων νωρίτερα. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Αρδιτού. Συνελήφθησαν στη Θράκη δύο Τούρκοι υπήκοοι για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στο πόρπαγκάζ του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε ένας εκ των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν 25 πιστόλια συσκευασμένα σε νάιλον συσκευασίες χωρίς διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί και η Ιντερπόλ. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για τη συμφωνία, ίσως και ακόμη εντός της ημέρας. Σε άλλες δηλώσεις του πάντως, τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ εχθές, κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στον μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ. Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 56 ετών, άφησε οικογόμαστρο Κώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
10: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κόλλιο Μιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα, βελτιώνεται τάχιστα η κυκλοφορία στους δρόμους. Πού συνεχίζονται οι ουσιαστικές καθυστερήσεις? Στη λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τη Λένορμαν, στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, κάποιες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά τέλος πάντων, και στην παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά τόσο, όσο προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, Άρη.
12: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
15: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρίσκεται στο Ρεοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε.
17: Καλημέρα για πάλι.
10: Δύο παρατηρήσεις από το κοινό και θέλω να τα εξηγήσετε αυτά, γι' αυτό και τις θέτω. Λέει, τους πήρε 7 χρόνια, μου λέει ο Γιώργος, για να αγοράσουν 1000 λεωφορεία. Φοβερή ταχύτητα. Ακόμη δεν είναι σε λειτουργία. Καλημέρα. Τόσο αποτελεσματική.
17: Είναι σε λειτουργία.
10: Ναι. Αλλά εξηγήστε γιατί 7 χρόνια, κύριε Κυρανάκη. Για να γίνουν αυτοί οι
17: διαγωνισμικοί. Όλα αυτά γίνονται σταδιακά. Καταρχάς θυμίζω ότι τα λεφτά με τα οποία αγοράστηκαν τα περισσότερα από αυτά τα λεωφορεία είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2020. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα η οποία κατέθεσε σχέδιο. Ο Μητσοτάκης πήγε στην Ευρώπη, διεκδίκησε δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έφερε στη χώρα και τα οποία δεν υπήρχαν. Και δίνει και την καλύτερη απάντηση για το πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά που λένε κάποιοι. Α, πηγαίνουν στους λίγους, πηγαίνουν σε λίγες τσέπες κλπ. Να που πηγαίνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πηγαίνουν στους πολλούς. Στους πολλούς που περιμένουν υπομονετικά σε στάση και θα δούνε, βλέπουν ήδη και θα δουν κι άλλα νέα λεωφορεία να τους εξυπηρετούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη καθαριότητα, με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Εκεί πηγαίνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε ένα βράδυ. Είμαστε ήδη στα 950. Αυτό το μήνα μπαίνουμε στην τελική φάση ολοκλήρωσης με 1076 λεωφορεία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Ναι. Γίνεται.
10: Κάτι έχετε πει ότι θα πάτε στα 1500, 1400 ή όχι?
17: Ναι, μέχρι το 2028 τα 1076 που έχουμε σήμερα θα γίνουν 1700 καινούρια. Σταδιακά κι αυτά. Δηλαδή θα βλέπετε κάθε εξάμηνο αύξηση μέχρι να φτάσουμε το 28 στα 1700.
10: Αυτά θέλουν διαγωνισμούς ή είναι απευθείας ανάθεση και πάτε στην εταιρεία?
17: Διαγωνισμοί όλα. Όλοι διαγωνισμοί και συνδυασμός δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επεκτείνεται δηλαδή και το έργο. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε να δώσουμε κι άλλο
10: στους ιδιώτες κλπ.
17: Λοιπόν, υπάρχει και νέος διαγωνισμός επέκτασης του ιδιωτικού έργου για τις περιαστικές γραμμές. Άρα λοιπόν συνεργασία και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
10: Διότι οι κτελατζίδες θα τα πάρουν μόνοι τους να τα αγοράσουν. Δεν μπαίνουν στις διαδικασίες του δημοσίου, κάνουν διαγωνισμούς, κάνουν εκείνο, κάνουν το άλλο. Είναι πιο ευέλικτοι. Ο ιδιωτικός τομέας είναι ευέλικτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
17: Γενικώς έχουμε στον τομέα αυτών. Έχουμε δείξει ότι έχουμε κινηθεί με αρκετά μεγάλη ταχύτητα στο κομμάτι λεωφορείων. Δεν είναι κάτι που ξεκινήσει το 24.
10: Εγώ δεν έχω λόγους να μην δεχτώ, να μην πω ενώπιον σας, κοιτάζοντάς σας στα μάτια, να πω ότι με εσάς αποκτήθηκε μια μεγαλύτερη ταχύτητα σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας προχωρήσουμε.
17: Εκεί που αργήσαμε, άργησε δηλαδή η εταιρεία ανάδοχος, ήταν στον ηλεκτρικό, που η σύμβαση ήταν από το 22, όντως καθυστέρησε και επιβάλαμε πρόστιμο.
10: Στους Ισπανούς που πήραν να ανακαινήσουν.
17: Επιβάλαμε πρόστιμο και κάθε εβδομάδα ζητάω αναφορά προόδου για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, ώστε έως το τέλος του χρόνου να πετύχουμε τη συχνότητα 5 λεπτών για να ανασάνει λίγο ηλεκτρικός. Κάποιος κόσμος να μην επιλέγει το όχημά του, το γιοταχή του, να γεμίζουμε τους δρόμους Αθήνας και να επιλέγει τον ηλεκτρικό.
10: Να ανασάνει και να μπαίνει και σε καθαρό καινούριο σύρμο.
17: Σωστά. Προχωρώ στο μετρό.
10: Όχι, όχι, μισό. Δεύτερο θέμα. Δεύτερη παρατήρηση. Εδώ δεν ξεμπερδεύεται εύκολα. Λοιπόν, θα είναι η στιγμή, λέει, καθαρή, λέει ο κ. Κερανάκης, μάλιστα. Όχι όμως επειδή θα σταματήσουν τους βαντάλους, αλλά επειδή θα το καθαρίζουν καλύτερα.
17: Όχι. Όχι.
10: Απαντήστε. Γιατί και β' ερώτημα.
17: Στην παρουσία της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό, εκεί που δείχναμε το πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο να τους έχουμε καθαρούς, αλλά να τους διατηρούμε καθαρούς, δείξαμε και σε ποια σημεία υπάρχουν κάμερες και drones επιτήρησης και αυξημένο πρόγραμμα με την αστυνομία και blacklist. Blacklist για αυτούς οι οποίοι μια φορά έχουν πιαστεί να βανδαλίζουν. Λοιπόν, πέρσι, πρόπερσι τέτοια εποχή, είχαμε 3.000 περιστατικά βανδαλισμών και, ας πούμε, εισερχόμενων ανθρώπων μέσα στις γραμμές για να προσπαθήσουν να βανδαλίσουν. Φέτος είχαμε 300. Μείωση 90%.
10: Γιατί κάνετε στο σταθμό ένα ταμπλό να έρχονται τα παιδιά να βάφουν να κάνουν ό,τι θέλουν? Ταμπλό, κάνουν.
17: Έχει γίνει
10: άλλα.
17: Αυτό στο παρελθόν.
10: Ναι,
17: πάλι οι βάνταλοι δεν το σέβονται.
10: Μάλιστα.
17: Πάλι
10: γιατί θέλουν την παρανομία, θα μου πείτε.
17: Θέλουν την παρανομία κάποιοι.
10: Ωραία, λοιπόν, μια που μιλάμε για παρανομία, προχωρούμε.
17: Άρα κάμερες και συλλήψεις γίνονται σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο.
10: Είπατε ότι η αστυνομία μπήκε μέσα. Όχι απλώς security, η αστυνομία.
17: Ναι, αστυνομία. Το πρόγραμμα Αριάδνη με το Μιχάλη Χρυσοχοίδη το σχεδιάζουμε μαζί. Έχει τριπλασιαστεί αστυνομική δύναμη. Γίνονται κανονικά συλλήψεις. Έτσι.
10: Ναι. Προχωρώ.
17: Και μάλιστα με τον νέο νόμο, ναι, το πρόστιμο για βανδαλισμούς είναι 40.000 ευρώ ή κοινοφελής εργασία. Δηλαδή για πρώτη φορά ψηφίσαμε ένα νόμο.
10: Και για ανηλίκους.
17: Για ανηλίκους. Υποχρεώνεσαι να έρθεις να καθαρίσεις εσύ με κοινοφελή εργασία αυτό το οποίο βανδάλισες. Για πρώτη φορά συμβαίνει, ναι, αυτό. Το ψηφίσαμε το νόμο πριν ένα μήνα.
10: Ανηλίκους, ας πούμε.
17: Ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές. Γιατί και οι ανήλικοι, ναι, σε αυτή την ηλικία.
10: Φαντάζομαι έρχονται και οι γονείς μαζί.
17: Πρέπει, ναι, βεβαίως.
10: Επειδή η ανατροφή των παιδιών είναι μια δύσκολη υπόθεση, δεν είναι εύκολη.
17: Συνήθως βέβαια, ναι, οι γονείς είναι πιο αυστηροί στην κριτική τους απέναντι στα παιδιά τους από ότι.
10: Α, χαίρομαι.
17: Έτσι, μάλιστα, λοιπόν. Άρα μπαίνει μια τάξη.
10: Ο ίδιος άνθρωπος θα ήθελε να ακούσει πόσα χρόνια σας πήρε να ανακαλύψετε τους 700 λουφαδόρους στις αστικές συγκοινωνίες.
17: Εγώ, για να είμαι δίκαιος, αυτό είναι κάτι για το οποίο ενημερώθηκα από τους προκατόχους μου την ημέρα της παράδοσης παραλαβής στο Υπουργείο. Θέλω να είμαι δίκαιος.
10: Πότε αναλάβατε?
17: 17 Μαρτίου του 2025. Άρα, από την πρώτη εβδομάδα που ανέλαβα μέχρι και πριν από ένα μήνα περίπου, ολοκληρώσαμε σε 700 ανθρώπους ιατρικούς ελέγχους αξιόπιστους από την αρχή και από αυτούς βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Κάποια έλεγαν την αλήθεια, κάποια έλεγαν ψέματα. Από αυτούς που έλεγαν ψέματα, ξαφνικά κάποια έγιναν καλά και ανέβηκαν πάλι στο τιμόνι και κάποιοι άλλοι επέλεξαν να φύγουν για να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού και να μην επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο.
10: Και εξού, έτσι θα προσλάβετε έναν μεγάλο αριθμό τώρα οδηγών, από ό,τι ακούω.
17: Ήδη έχουμε προσλάβει, δηλαδή πέρσι ήμασταν 2.400 οδηγούς, τώρα είμαστε πάνω από 2.700 και τον επόμενο μήνα θα είμαστε στους 2.800. Και πρώτη φορά τρέχει μια προκήρυξη χωρίς να απαιτείται επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, γιατί επιδοτούμε με σχολείο οδηγών δική μας.
10: Την εκπαίδευση,
17: ναι,
10: μέσα.
17: Αυτή η προκήρυξη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
10: Οπότε θα μιλούν στο κινητό, θα εκπαιδευτούν να μην μιλούν στο κινητό, να μην καπνίζουν, φαντάζομαι.
17: Και ελέγχονται. Και ελέγχονται.
10: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι θα τους εκπαιδεύσετε με τον σωστό τρόπο. Και όχι
17: αυτό
10: με τη γνωστή δημοσιοπαλληλική αντίληψη.
17: Πέραν της εκπαίδευσης, ναι, ελέγχονται κιόλας. Εγώ, ναι, θέλω να είμαι, ναι, να δίκαιος. Ναι. Υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Οι λίγες περιπτώσεις που αμαυρώνουν τον κλάδο απομακρύνονται πλέον. Δεν υπάρχει ασυλία. Δεν υπάρχει ασυλία.
10: Εγώ πρέπει να τα διατυπώνουμε γρήγορα για να προχωρούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ιστεροδιαφυγή, πάλι έχετε φέρει αποτελέσματα πριν πάμε στο μετρό. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε και το εξής πράγμα, θέλω να υπενθυμίσω, ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι, ότι ο ελληνικός λαός, οι συμπολίτες μας, ψήφισαν ένα κόμμα το οποίο εισήγαγε την αντίληψη του τζαμπατζή. Δηλαδή στα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν τίτλος τιμής να καρπαζώνουμε τον ελεγκτή που έμπαινε μες στο λεωφορείο. Σωστά. Επειδή ένα παιδάκι άνοιξε την πόρτα και έπεσε μέσα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Αλλά δεν έφταιγε ο ελεγκτής. Λοιπόν, τώρα πρέπει να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα αυτό, πρέπει να το δούμε και σε μια αντίληψη αλλαγής νοοτροπίας. Ότι πληρώνουμε το εισιτήριο όταν παίρνουμε μια υπηρεσία. Γιατί δεν υπάρχει τζάμπα υπηρεσία. Γιατί αν υπάρχει τζάμπα υπηρεσία, δεν έχουμε υπηρεσία.
17: Πολύ σωστά. Γι' αυτό, ναι, και για εμάς τα μεγάλο ζήτημα να το αλλάξουμε στην πράξη. Δηλαδή, πέρα από λόγια, θεωρία κλπ. Στην πράξη. Άρα, 21 με 26. Έχουμε πενταπλασιασμό ελέγχο στο μετρό, εννιαπλασιασμό ελέγχο στα λεωφορεία. Οι έλεγχοι αυτοί αποδίδουν. Στο μετρό έχουμε φέτος το χαμηλότερο ποστό εισιτήριο διαφυγής στην ιστορία του μετρό. Είναι πάρα πολύ καλά τα νούμερα. Και μάλιστα, αν μπορείτε να το δείξετε στην εκπομπή σας το μεσημέρι στο Sky, είναι πολύ εντυπωσιακό το σύστημα με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, που με κάμερα από πάνω από το ακυρωτήριο βλέπει ποιοι συνεχίζουν να περνούν διπλή και τριπλή από μία ακύρωση. Ναι. Άρα λοιπόν, εκείνη τη στιγμή βαράει ένα καμπανάκι, γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι, η στηροδιαφυγή στο μετρό είναι στα χαμηλότερα επίπεδα.
10: Πάντως,
17: στα λεωφορεία.
10: Πρέπει να μεταφέρω και το παράπονο πελάτη που λέει ότι δεν προλαβαίνει κάτι ίσως πρέπει να βελτιώσετε λίγο στο σύστημα ελέγχου. Δηλαδή, αν πας με το τηλέφωνο σου, προλαβαίνει ο άλλος και χώνεται από δίπλα, αν θέλει να το κάνει.
17: Χώνεται.
10: Δηλαδή από πίσω σου. Ενώ προλαβαίνει να περάσει χωρίς να ακυρώσει εκείνο το εισιτήριο.
17: Αυτό το βλέπουμε λοιπόν.
10: Ναι, μήπως πρέπει να βελτιώσετε λίγο το σύστημα έτσι ώστε ο πελάτης που αγοράζει το εισιτήριο να μην νιώθει κορόιδο από τον συμπατριώτη, συμπολίτη, ο οποίος είναι τζαμπατζής.
17: Αυτό είναι και ο δικός μας ο στόχος. Γι' αυτό κάνουμε τόσο πολλούς ελέγχους. Πλέον δεχόμαστε πολλά παράπονα επειδή έχει υπερβολικούς ελέγχους. Αυτά είναι τα παράπονα που δεχόμαστε. Ο σκοπός πάντα είναι το μηδενίσεις. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε στα χαμηλότερα επίπεδα εισιτηριοδιαφυγής σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε νέα έργα, σε νέα λεωφορεία, σε νέους σειρμούς, σε επένδυση για τον ίδιο τον επιβάτη. Και έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι και στο μετρό, γραμμές 2-3, θα έχουμε μέχρι τέλος του 26, αρχές 27, μια πολύ σημαντική βελτίωση με νέους σειρμούς. Υπενθυμίζω το 19 είχαμε 40 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3, τώρα έχουμε 52, του χρόνου θα έχουμε 60. Αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα στις γραμμές του μετρό. Είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Για πρώτη φορά αγοράζονται μετά από μία 15ετία καινούργιοι σειρμοί. Οι παλιοί σειρμοί που είχαν αγοραστεί επί κυβέρνηση Πασό και δεν έχουν air condition θα ανακατασκευαστούν με κλιματισμό.
10: Και θα έχουμε παντού κλιματισμό λοιπόν.
17: Και
10: σε όλους τους σειρμούς.
17: Σε όλους. Και προχωρά αυτό με τεμποδίων η γραμμή 4.
10: Μισό λεπτό, θα πάμε στη γραμμή 4. Από πότε θα υπάρχει κλιματισμός σε όλους τους σειρμούς?
17: Ο διαγωνισμός βγαίνει φέτος. Από τη στιγμή της σύμβασης θα θέλει 24 μήνες.
10: Φαντάζομαι δεν ξαναπάτε στην Ισπανία, θα βρείτε καμιά άλλη εταιρεία να τα κάνει πιο γρήγορα.
17: Διαγωνισμός θα γίνει για πρωτοσάλτε. Όποιος υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, τεχνική και οικονομική.
10: Όχι, πρέπει να εξηγήσουμε όμως ότι αυτός που
17: να κέρδισε. Το, οι καλύτερες
10: αυτός που κέρδισε η εταιρεία που κέρδισε τον διαγωνισμό, αυτή η Ισπανική, δεν κάνει και πολύ καλή δουλειά, αφού είστε συνέχεια στη διαμαρτυρία. Θέλω να το εξηγώ αυτό, τα συζητάμε όλα αυτά για να καταλαβαίνει και η κοινωνία ότι επειδή ακούμε πολλά, σας καταγγέλνουν ότι είστε εγκληματική οργάνωση, ότι είστε διεφθαρμένοι ως κυβέρνηση εννοώ και ότι δίνεται απευθείας αναθέσεις. Να εξηγήσουμε λοιπόν ότι κέρδισε τον διαγωνισμό μια εταιρεία ισπανική η οποία κάνει δουλειά σαπάκι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί εσείς διαμαρτύρεστε και λέτε πού είναι οι σειρμοί, δεν μου έρχονται.
17: Η δουλειά που κάνει είναι καλή. Αλλά καθυστέρησε.
10: Αυτό.
17: Η καθυστέρηση αυτή στη σύμβαση προέβλεπε ένα πρόστιμο το οποίο και επέβαλα. Μάλιστα. Καθαρά πράγματα.
10: Και συνετίστηκε.
17: Παρέδωσε τον πρώτο σειρμό ήδη.
10: Ναι, αλλά κάνουμε 10 χρόνια παρέδωσε το δεύτερο.
17: Εγώ πιέζω, σας λέω ξανά, σε εβδομαδιαίο επίπεδο να έρχονται πιο γρήγορα σειρμοί. Δεν κάνει καλή δουλειά όμως σε επίπεδο ποιότητας. Στην ταχύτητα είχαμε πρόβλημα. Επέβαλα πρόστιμο. Πάμε λοιπόν.
10: Στην ταχύτητα της γραμμής 4 έχουμε πρόβλημα όμως.
17: Στη γραμμή 4 όντως.
10: Σαν να έχει κολλήσει το σύστημα. Κατασκευής εννοώ πια.
17: Όντως προχωράει το έργο με τεμποδίων. Να σκάβεις στην Αθήνα, ξέρουμε πάντοτε λόγω των αρχαίων και λοιπά. Το ξέραμε, ναι, σύμφωνοι. Λοιπόν, αλλά προχωράει. Άρα, όταν θα τελειώσει και η γραμμή 4, μαζί και με τους νέους σειρμούς στον προαστιακό που γίνονται με ιδιωτική επένδυση των Ιταλών, όχι με χρήματα φορολογουμένου. Ούτε με χρήματα ευρωπαϊκά. Γίνεται με ιδιωτική επένδυση. Θα έχει η Αθήνα 5 γραμμές, όχι 4. Θα έχει ηλεκτρικό, γραμμές 2-3 που υπάρχουν ήδη, γραμμή 4 και πολύ μεγάλη συχνότητα στον προαστιακό. Δηλαδή αντί για μία ώρα που έχει σήμερα, ας πούμε, στο Πειραιάς Λιώσια ή αντί για 20 λεπτά που έχει στο Λιώσια αεροδρόμιο, θα έχουμε περίπου 10 λεπτά στο Λιώσια αεροδρόμιο και μια πολύ καλή συχνότητα περί του 20 λεπτού στο Πειραιάς Λιώσια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει 5 γραμμές η Αθήνα. Ισχυρό κίνητρο για τον κόσμο να αφήσει το αυτοκίνητο στην άκρη και να πάρει ένα μέσο σταθερή τροχιά να φτάσει στην ώρα που γνωρίζει με αξιοπιστία.
10: Και φαντάζομαι και θα δουλεύει και τηλεματική κάποια στιγμή σε μια κανονικότητα.
17: Ήδη δουλεύει τηλεματική.
10: Ναι, ότι σου λέει στον χρόνο που έρχεται και πόση ώρα θα φτάσει και τα λοιπά.
17: Ήδη δουλεύει τηλεματική και μάλιστα τον προαστιακό της Αθήνας από το railway.gov.gr που αφορά το σιδηρόδρομο, αλλά λειτουργεί και για τον προαστιακό. Βλέπεις ακριβώς τι ώρα έρχεται ο σειρμός για να μην περιμένεις άδικα.
10: Διάλειμμα, αφού διαβάσω και ένα ακόμα μήνυμα. Επειδή περνάω με το κινητό, γίνεται συνέχεια αυτό με τους κυρίως με τις πιτσιρικάδες, αλλά να περνούν από πίσω την ώρα που, που ακυρώνω. Όμως η έλεγχη είναι διαρκής, συνεχής. Και μπράβο. Απλώς τα Σαββατοκύριακα θέλει πιο συχνά σειρμούς, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Το σημαντικότερο που έκαναν πάντως είναι τα δρομολόγια Σάββατο βράδυ προς Κυριακή.
17: Ναι, και το οποίο ναι. Κλείνω με αυτό.
10: Παρατήρησα
17: η Θεσσαλονίκη είχε μουσαμάδες το 19, τώρα έχει μετρό, τον Ιούλιο επεκτείνεται Καλαμαριά. Και με την επέκταση θα πάμε και σε 24 ώρα μέσα μεταφοράς μετρό και λεωφορεία Σάββατο βράδυ και στη Θεσσαλονίκη.
10: Λοιπόν, θα έχουμε ένα δίλεπτο ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Κυρενάκη. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Μόνο στην ΕΚΟ. Διάλειμμα.
18: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
24: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
25: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
26: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
25: Με πήραν άγνωστοι.
27: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
25: Και τελείως άγνωστοι.
28: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
25: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
29: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
30: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Πάμε!
32: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
33: Μπορεί να τρέξει.
34: Παίζει να βγει και πρώτος.
33: Μπράβο, πατέρα σου.
34: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
33: Osteomove.
35: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Με αυτά που λέτε σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες, μετρό, λεωφορεία και προαστιακώς, κάπως το πράγμα, αν δοθεί χρόνος να αναπτυχθεί, πρέπει να δοθεί χρόνος να αναπτυχθεί, έχω την αίσθηση, κύριε Καρανάκη, ότι μπορεί να πιστούμε ότι αφήνουμε το αυτοκίνητο και ότι με έναν τρόπο, αλλά θέλει και τη γραμμή 4, θέλω να πω ότι το μετρό πρέπει να φτάνει σε πολλά σημεία της πόλεως.
17: Είμαστε στην τελική ευθεία πάντως. Δηλαδή, η δουλειά πολλών ετών τώρα αποδίδει μέχρι τέλος αυτής χρονιάς, όχι στο απότερο μέλλον, στο ορατό μέλλον, αυτούς τους 6 μήνες που έρχονται, ο κόσμος θα τη νιώσει τη διαφορά. Ναι,
10: απλώς να περιφρουρήσει και η αστυνομία, να περιφρουρήσει περαιτέρω την κίνηση του λεωφορείου. Αυτό πρέπει να βοηθηθεί από την τροχία δηλαδή.
17: Για μας έχει μεγάλη σημασία να τηρήσουμε αυτές τις υποσχέσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός το 2023. Μέχρι τώρα είμαστε συνεπείς. Μέχρι τις κάλπες, εγώ θέλω να κοιτάω τους πολίτες στα μάτια για να λέω: το είπαμε, το κάναμε.
10: Ναι. Λοιπόν, τρένο. Μια κουβέντα με το τρένο. Πότε θα αποκτήσουμε αυτό το περίφημο σύστημα ασφάλειας για να ταξιδεύουμε με ήσυχο το κεφάλι μας?
17: Καταρχάς, σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερες δικλείδες από ό,τι υπήρχαν στα Τέμπη. Σήμερα που μιλάμε. Όχι θα, ήδη. Το καλοκαίρι είχα δεσμευθεί από τον πρώτο μήνα που ανέλαβα ότι θα τηρήσουμε σκληρό χρονοδιάγραμμα για τα έργα στο Αθήνα-Σαλονίκη. 15 μήνες χρονοδιάγραμμα για ένα τεράστιο δημόσιο έργο, το οποίο ουδέποτε, στο οποίο ουδέποτε είχε τηρηθεί ο χρόνος για τέτοια πολυπλοκότητα έργο. Τελειώνουμε. Τον Αύγουστο θα είναι έτοιμα όλα. 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση, 100% σύστημα αυτόματης πέτησης που δεν υπήρχε στην 717. Το λέω αυτό διότι αρκετοί...
10: Υπό την προϋπόθεση θα δουλεύει το σύστημα στον αυτόματο για να υπάρχει το φρένο, το φρενάρισμα της αμαξοστοιχίας.
17: Ναι, και
10: όχι
17: το φρενάρισμα...
10: Με χειρισμό από τον
17: μηχανοδηγό. Λοιπόν, πολύ σωστά, και το σύστημα αυτό δεν υπήρχε στην 717. Το λέω αυτό διότι πολλά έχουμε ακούσει ότι αν υπήρχε 717 θα φρέναρε αυτό με το τρένο. Είναι ψέματα.
10: Αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι γεγονός.
17: Λοιπόν, είναι μια επιπλέον δικλίδα που τώρα μπαίνει για πρώτη φορά στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τέταρτη δικλίδα επιπλέον. Railway GovGR. Σύστημα ακριβούς γεωτοπισμού ανεξάρτητο από τα καλώδια της γραμμής. Το λέω αυτό διότι στα καλώδια της γραμμής υπάρχουν και διάφοροι επίδοξοι. Ωραία. Ανεξάρτητο. Με δορυφορική τεχνολογία, με πομπούς ακριβίας 5 εκατοστών, το βλέπει ο πολίτης στο κινητό του, Railway GovGR, το βλέπει και ένα κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ 24 ώρες. Άρα, με το που μπουν δύο τρένα σε λάθος κατεύθυνση, βαράνε αυτόματη συναγερμή, αυτόματη συνειδητοποίηση στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση σύγκρουση τρένων. Πέμπτη δικλίδα. Βάλαμε τεχνητή νοημοσύνη στους διαλόγους, κύριε Πρωτοσάλτε. Μετά τα Τέμπη, ακούσαμε διαλόγους ντροπής. Ανθρώπους να μιλάνε στις ειδοεπικοινωνίες για κυκλοφορία τρένων για άσχετα πράγματα, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τα ηχητικά σε πραγματικό κείμενο την ώρα που πρέπει. Βαράνε ειδοποιήσεις αυτόματες. Όποιος λέει πράγματα τα οποία είτε είναι άσχετα, είτε δεν συνάδουν με την πορεία μιας αμαξοστοιχίας, μια επιπλέον δικλίδα για να αποφύγουμε ατυχήματα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με εκπαίδευση ψυχομετρικά με το ΓΕΘΑ, νομίζω ότι έχουν αλλάξει πλήρως την εικόνα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Νέα τρένα έρχονται από φέτος. Νέοι σταθμοί ανακαινίζονται και νέα υποδομή που τελειώνει το καλοκαίρι.
10: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερανάκη.
17: Ευχαριστώ και εγώ
10: για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
35: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας...
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
0: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη

0: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Sky 100,3.
3: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρηση των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε και κινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα, καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους, δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα όπλα ενδέχεται να είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές καταγράφεται αυξημένη παρουσία και δράση τουρκικών κυκλωμάτων μαφίας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, από το δελτίο που βρίσκεται, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρόσθεσε πως το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απειχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε ακόμη να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Στην είσοδό του εξασφαλίζει και το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γωγό Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό
6: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της EuroLeague. Νίκησε με σκορ 92-85 τη Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Alec Peters που πέντησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Evan Fournier αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης, όντας καθοριστικό στην κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό. Λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού, χιλιάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων βγήκαν στους δρόμους για να παναγυρίσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας, σημείο αναφοράς στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Σε μία από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας με συγκίνηση στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, στους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου. Ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση της EuroLeague και τα μηνύματα αποθέωσης συνεχίζουν να φάνουν από κάθε πλευρά. Ανάμεσά τους και εκείνο της Ντάρα, της τραγουδίστριας που κατέκτησε τη φετινή Eurovision. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φωτεινή σεζόν.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από το πρωί βλέπω κάτι ξενυχτισμένους τύπους που μεταδίασαν ή το μάτι τους. Είναι συμπολίτες που αγαπούν τον Ολυμπιακό και πανηγύριζαν όλη νύχτα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, η τέταρτη στην ιστορία του συλλόγου, για να μας τα στείλει άλλες τρεις. Συγχαρητήρια. Οι ειδικοί λένε πάντως ότι όντως ο Ολυμπιακός κατάφερε κάτι που είναι δύσκολο. Ήταν πολύ σταθερή ομάδα και έπαιζε καλά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης, γιατί ως τώρα όποιος ήταν πρώτος στην κατάταξη μέχρι πριν το Final Four συνήθως το έχανε τον τίτλο, αλλά όλα αυτά οι προλήψεις είναι για να σπάνε. Εν πάση περιπτώσει, οι Ολυμπιακοί λοιπόν γιορτάζουν, πανηγυρίζουν για την Ευρωλίγκα. Ο Αλέξης Τσίπρας γιορτάζει για την Μπαρτσελόνα, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας. Ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης 210-48-00-170-174. Ξεκινήσαμε με το πολύ γνωστό μουσικό θέμα από τους τίτλους των Πουλ του Πολέμου των Άστρων. Είναι μια περιπέτεια που ξεκίνησε σαν σήμερα, 1977, προβλήθηκε για πρώτη φορά η πρώτη ταινία της σειράς. Πόσες έχουν γίνει, έχω χάσει το μέτρημα. Χτες είχε γενέθλια αυτός ο μεγαλύτερος τραγουδοποιός νομίζω όλων των εποχών. Ο Bob Dylan έκλεισε χτες τα 85.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην αρχή μιας εβδομάδας, στη διάρκεια της οποίας οι δημοσκόποι θα έχουν δουλειές με φούντες, είναι στους βατήρες, έτοιμοι για το πιστόλι του αφέτη, να ξεκινήσουν οι μετρήσεις. Οι μετρήσεις που θα δημοσιευθούν σε λίγες μέρες και θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα αποτυπωθεί η δύναμη των δύο καινούριων κομμάτων, το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα. Αυτή τη φορά όχι ως υποθετικά ερωτήματα, αλλά ως πραγματικές οντότητες που έχουν εμφανιστεί. Και αυτές οι μετρήσεις φυσικά θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως οι δημοσκόποι που έχουν εμπειρία λένε ότι στην πραγματικότητα πριν το Σεπτέμβριο δεν θα έχουμε μια καθαρή εικόνα για το πολιτικό σκηνικό και το συσχετισμό της δύναμης, αλλά ασφαλώς αυτές οι πρώτες μετρήσεις θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο και ψυχολογικά, αν θέλετε, δηλαδή θα σπρώξουν ή θα θάψουν κάποια προσπάθεια.

0: Κατά τα άλλα, υπάρχει μια αισιοδοξία στην ατμόσφαιρα και δεν προέρχεται από την νίκη του Ολυμπιακού χτες επί της Ρεάλ. Προέρχεται από όλα όσα ακούγονται γύρω από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Το πετρέλαιο κάνει βουτιά, οι τιμές του πέφτουν, τα χρηματιστήρια ξεκίνησαν τη μέρα με εντυπωσιακή άνοδο, οι αγορές προεξοφλούν ότι θα υπάρξει μια συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Υποθέτω ότι έχουν δίκιο. Ήδη υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Αυτή η καταρχή, η συμφωνία είναι όντως επί της αρχής και θα χρειαστεί πολύς χρόνος και θα περάσουν πολλές περιπέτειες και ίσως μεσολαβήσουν και κάποια πρόοπτα πριν η καταρχήν συμφωνία γίνει οριστική συμφωνία. Αλλά και αυτή δεν θα είναι οριστική, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι μια συμφωνία που ρυθμίζει το καθεστώς των στενών, ούτε τα πυρηνικά όπλα, ούτε τους πυράβλους του Ιράν, όλα αυτά για τα οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησε ο πόλεμος. Απλώς θα επιτρέπει παράταση της εκεχηρίας, λένε για άλλες 60 μέρες, ώστε να ανοίξουν τα στενά, να αποκατασταθεί η κίνηση των πλοίων εκεί και η τροφοδοσία της αγοράς με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και μετά να αρχίσουν οι συζητήσεις για τα υπόλοιπα και τα κρίσιμα. Κρίσιμη λεπτομέρεια, εκτός από το πυρηνικό πρόγραμμα, εκτός από τα στενά του Ορμούζ, όλες οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο αγκάθι που είναι η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν. Το Ιράν ζητάει αυτό να γίνει από την πρώτη μέρα της συμφωνίας. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πιέζουν ώστε να γίνει αφού πρώτα δοθεί δείγμα γραφής. Έχουμε λοιπόν μια καταρχήν συμφωνία για μια προσωρινή συμφωνία, η οποία θα παρατείνει την εκεχηρία, θα ανοίξει την κίνηση στα στενά του Ορμούζ για τα πλοία. Ήδη χτες είχαμε έναν αριθμό πλοίων να περνάνε για πρώτη φορά τόσα πολλά από τα στενά και να βγαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα. Υπάρχει ελπίδα ότι έτσι θα αποκατασταθεί η μεγαλύτερη αναταραχή στην ιστορία, λένε οι ειδικοί, στους ενεργειακούς διαδρόμους, στην τροφοδοσία του πλανήτη με ενέργεια. Αλλά ακόμη και αν σήμερα τελειώνουν όλα, οι ειδικοί πάλι λένε ότι θα χρειαζόταν τουλάχιστον ένας χρόνος για να αποκατασταθεί η παραγωγή πετρελαίου στα επίπεδα πριν την κρίση, πριν τον πόλεμο. Μπορεί να πάει στραβά πολλά, αλλά προπάντων μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας παίχτης που παίζει ρόλο στην υπόθεση αυτή, το Ισραήλ, που έχει λόγους να βρει μια ευκαιρία να την τεινάξει στον αέρα αν μπορεί, να την υπονομεύσει αν μπορεί. Αλλά από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος Τραμπ έχει απόλυτη ανάγκη να ξεμπλοκάρει η κατάσταση και κυρίως να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Αλλιώς ο πολιτικός κίνδυνος είναι τεράστιος για αυτόν και επιπλέον έχει ένα δεύτερο κίνδυνο να αποφύγει, σε αντί στην άλλη μεριά, ότι πρέπει να πείσει ότι η συμφωνία στην οποία θα καταλήξει, όταν και αν καταλήξει, είναι καλύτερη πράγματι από εκείνη που υπήρχε ήδη, αυτή που είχε γίνει επί Ομπάμα και την οποία ο ίδιος πέταξε στα σκουπίδια. Ακούσαμε Dylan, γιατί χτες είχε τα γενέθλιά του. Ας μείνουμε στη χθεσινή ημέρα. Χτες συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή αυτή η βασίλισσα αυτού του τύπου μουσικής, το soul disco, η περίφημη Tina Turner. Και με αυτή τη μουσική υπόκρουση, Κωνσταντίνος Φίλης στη τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε το μεγάλο θέμα της ημέρας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε για μια συμφωνία η οποία δεν είναι η συμφωνία ειρήνευσης, είναι μια προσωρινή συμφωνία, έτσι δεν είναι?
1: Πηγαίνουμε από προσωρινή σε προσωρινή συμφωνία, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τη μόνιμη.
0: Ναι, αλήθεια, έτσι είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται, ας πούμε, η προϋπόθεση να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και να αποκατασταθεί κάπως η τροφοδοσία του πλανήτη με πετρέλαιο από εκεί, από την περιοχή του κόλπου.
1: Να πούμε καταρχάς, Παύλο, ότι όσο απομακρυνόμαστε από την τελευταία μέρα πολεμικών επικυρήσεων, τόσο το καλύτερο. Τόσο το καλύτερο, γιατί όπως και να έχει, δημιουργείται μία ατμόσφαιρα και ένα κλίμα μη πολέμου.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ειρήνης, αλλά λέω μη πολέμου.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, η αλήθεια είναι ότι ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ιρανοί, θα έλεγα με εξαίρεση τους Ισραηλινούς, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή κάποια άλλη χώρα, ίσως να έβαζα και τους Εμμυρητανούς μέσα ενδεχομένως. Αλλά πέραν Ισραήλ και Εμμυράτων, δεν υπάρχει κάποια άλλη χώρα της περιοχής ή ευρύτερα στον πλανήτη, η οποία να ήθελε να δει αυτό τον πόλεμο να συνεχίζεται, ακριβώς για αυτό το οποίο είπες. Για μένα, και το σημειώνω, η μεγάλη διαφοροποίηση της προ με τη μεταπολεμική περίοδο είναι ότι ενώ πριν από τον πόλεμο τα τρία προτάγματα που είχαν θέσει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί ήταν πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και υποστήριξη του Ιράν προς τρίτες χώρες ή μη κρατικούς ρόντες, μεταπολεμικά το πρόταγμα είναι το στενό του Ορμούς και δεν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή, πριν από τον πόλεμο λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια λύση στο πυρηνικό πρόγραμμα και κατόπιν αυτής να αρθούν οι κυρώσεις, κατόπιν αυτής να ξεπαγώσουν τα κεφάλαια τα ιρανικά τα οποία βρίσκονται παγωμένα σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Σήμερα η συζήτηση είναι, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, συνεχίζουμε την εκεχηρία, την κατάπαση του πυρός για ακόμα 60 μέρες και αυτό που γίνεται στις επόμενες 60 μέρες είναι να ανοίξουν στενοτορμούς, να ξεπαγώσουν κάποια ιρανικά κεφάλαια, να δοθούν αμοιβαίες εγγυήσεις ασφαλείας ότι δεν θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Και το θέμα του πυρηνικού, υπάρχει με μια δέσμευση προφορική του Πεζεσκάν χθες

0: Έτσι όπως το λες, θα έλεγε κανείς ότι στην πραγματικότητα πάμε τώρα για μια συμφωνία η οποία θα λύσει ένα πρόβλημα που δημιούργηθηκε λόγω του πολέμου, χωρίς να λύνεται κανένα πρόβλημα από αυτά που προϋπήρχαν του πολέμου και που γι' αυτά υποτίθεται ότι έγινε ο πόλεμος.
1: Ακριβώς, εξαιτίας των οποίων έγινε ο πόλεμος. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτή τη στιγμή αντιδράσει στο εσωτερικό. Είδαμε ότι ο Γκρέχαμ, ο οποίος είναι στενό, πολύ στενός, είναι μαζί του στο προεδρικό αεροπλάνο. Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.
0: Αλλά είναι και εκείνος που είχε παραδοσιακά τις πιο σκληρές απέναντι στο Ιράν θέσεις στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.
1: Πολύ σωστά. Συν βέβαια το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, το οποίο δεν είναι ευχαριστημένο από τη συμφωνία όπως εμφανίζεται τουλάχιστον δημόσια, έχουν αντιδράσεις. Και ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει την αντίδραση στο εσωτερικό, έχει να αντιμετωπίσει τον διπλασιασμό, υπερδιπλασιασμό των τιμών βενζίνης, αλλά γενικότερα και αγαθών στο εσωτερικό. Έχει να αντιμετωπίσει την κριτική ότι το πυρηνικό πρόγραμμα το αφήνει κατά μέρος, γιατί το πρόβλημα που δημιούργησε ο πόλεμος, ενώ υποτίθεται ότι ο πόλεμος έγινε για το πυρηνικό πρόγραμμα, το πρόβλημα που δημιούργησε ο πόλεμος ήταν τελικά το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Άρα πάμε ένα βήμα πίσω σε σχέση με αυτά που κουβεντιάζαμε προπολεμικά, όπως πολύ σωστά το έθεσε. Και όπως επίσης ορθά το ανέφερε στην αρχή της κουβέντας μας, δεν μπορεί να πάρει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που να είναι έστω και κατά τη χειρότερη, για να μην πω η ίδια με αυτή του Ομπάμα. Γιατί υποτίθεται ότι αποχώρησε από τη συμφωνία για το του 2015 για να κάνει μια καλύτερη. Άρα είναι μπροστά, δεν θα πω σε ένα τέλμα, αλλά θα πω ότι είναι μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη για αυτόν. Και βέβαια να σημειώσω επίσης ότι το Ιράν στη διαπραγμάτευση με βάση τους συντελεστές ισχύως είναι προφανές ότι είναι ο αδύναμος παίκτης. Όμως, κάνοντας την επιλογή πρώτον να πλήξει τις γειτονικές χώρες με σφοδρότητα σε κάποιες περιπτώσεις και να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλους σχεδόν τους γειτονές του και σε σχέση με την επάρκεια ενέργειας και σε σχέση με τις εξαγωγές και σε σχέση με την οικονομία και σε σχέση με την εικόνα τους και σε σχέση με τον τουρισμό και σε σχέση με το αίσθημα ανασφάλειας, το οποίο είναι πλέον διάχυτο, και ταυτόχρονα να κλείσει και το στενό του Ορμούζ. Έκανε δύο κινήσεις στη σκακέρα, οι οποίες υποχρέωσαν τους Αμερικανούς να αφήσουν κατά μέρος το πυρηνικό ζήτημα ή ακόμα και το βαλιστικό. Εγώ δεν έχω ακούσει και δεν έχω διαβάσει στη συμφωνία αυτή να συμβεί κάποια συζήτηση για το βαλιστικό πρόγραμμα.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν ξέρουμε πολλά για αυτή τη συμφωνία, αλλά έτσι φαίνεται.
1: Το οποίο βαλιστικό πρόγραμμα, να πούμε για τους ακροατές μας, ότι σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Προέδρου Τραμπ, αυτό τώρα είναι δήλωση προ δύο μηνών σχεδόν. Είχε κατασταθεί το 97%, έχει μιλήσει με τέτοια ακρίβεια που κανείς αναρωτιόταν πώς έχει αυτά τα στοιχεία στα χέρια της. Φαίνεται, με βάση δημοσιεύματα και πληροφορίες που ακολούθησαν, ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Για μένα, όπως πολλές φορές το συζητάμε μαζί, η κρίσιμη παράμετρος είναι στη σχέση Τραμπ-Νετανιάχου, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα επικρατήσει. Και είδαμε τον Τραμπ να στείλει ένα μήνυμα δημόσιο στον Νετανιάχου μετά από μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ότι εγώ κάνω κουμάντο, ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Νετανιάχου έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Και δεν είναι ο Νετανιάχου μόνο ως πρόσωπο, δεν είναι μόνο η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία χαρακτηρίζεται από ακρότητα, από ακρότητες και από καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ μακριά από τα ιδανικά μιας δημοκρατίας και μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Είναι και το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, το οποίο θα ξαναπώ ότι έχει πάρα πολλούς μοχλούς πίεση στο εσωτερικό, τον είπα. Και ακόμα περισσότερους τώρα που επίκειται και στις νέες εκλογές.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Τώρα, βέβαια, αν τα πάρουμε κατά γράμμα, αν γυρίσουμε πίσω, πόσο, 11, 12 εβδομάδες, δηλαδή στην αρχή αυτού του πράγματος, θυμάμαι μια εντυπωσιακή δήλωση που είχε κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι καμία συμφωνία, δεν επιδιώκω καμία συμφωνία, το μόνο που θα δεχόμουν θα ήταν μια ανεφόρον παράδοση του καθεστώτος του Ιράν. Είμαστε προφανώς κάπως μακριά από εκεί,
1: Ανεφόρον παράδοση του καθεστώτος του Ιράν. Επίσης να πούμε σε συμπλήρωση αυτού που ανέφερες ότι ο αρχικός στόχος, εκπεφρασμένος δημόσια, ήταν και η ανατροπή του καθεστώτος.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο που ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή είναι ένας εξαιρετικός πολιτής, θα μπορούσε δηλαδή να πουλήσει τα πάντα στους πάντες. Αυτό είναι. Ένας dealer, μόνο που άλλο πράγμα είναι να είσαι dealer στο να προωθείς ένα προϊόν και άλλο πράγμα στο να προωθείς την διπλωματία. Μάλιστα με έναν τρόπο αρκετά εξωθεσμικό, όπως το γίνεται τη Τραμπ. Χωρίς διπλωμάτες, χωρίς υπουργούς, παρά μόνο με ένα στενό κύκλο φίλων, συνεργατών και συγγενών. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μιλήσει για την ανατροπή του καθεστώτος και τι είπε πριν από περίπου 1,5 μήνα, γιατί είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε και τις δηλώσεις του κάθε μέρα που είναι

0: η μία ανατρέπει την άλλη, ότι μα το καθεστώς άλλαξε. Θυμάσαι, φαντάζομαι. Το θυμάμαι για κρότερα. Είναι το καθεστώς άλλαξε. Και του λένε πώς άλλαξε το καθεστώς, αφού οι Υπουργοί της Επανάστασης παραμένουν οι κυρίαρχοι δύναμοι, η πολιτική είναι σε δεύτερη μοίρα. Ο Ιωάννη Χαμενεή, έστω και για συμβολικούς λόγους, γιατί δεν ξέρουμε αν μπορεί καν να κυβερνήσει. Αλλά πάντως αυτό που ξέρουμε ότι είναι πως δεν είχε τις ικανότητες του πατέρα του. Βρίσκεται εκεί. Άρα τι έχει αλλάξει. Τι λέει, όχι, έχει αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει τα πρόσωπα, γιατί πλέον μιλάμε με ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εκτός από αυτούς που έχουμε προλάβει να εξουδετερώσουμε, βέβαια. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και αυτή την αρχική στόχευση ότι όποιος δεν είναι καλός συνομιλητής για εμάς, εξουδετερώνεται. Με τελευταίο βέβαια παράδειγμα το Λαριντζανί.
1: Ναι. Πάντως, ας κρατήσουμε αυτό. Με όλα όσα λέμε, το καλό είναι ότι από ό,τι φαίνεται η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά θα αποκατασταθεί. Δεν νομίζω ότι θα αποκατασταθεί, μάλλον το νομίζω εγώ, δεν έχει σημασία. Κανένας ειδικός δεν προβλέπει ότι θα γυρίσουμε πολύ γρήγορα στην προηγούμενη κατάσταση. Για να αποκατασταθεί η παραγωγή στο επίπεδο πρώτου πολέμου στον κόλπο θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Όλα είναι δύσκολα, αλλά απλώς η είδηση της ημέρας είναι σχετικά αισιόδοξη, οπότε και ανακουφιστική ας κρατήσουμε αυτήν, Κωνσταντίνε.
0: Μου επιτρέπετε να σημειώσω κάτι, Παύλο,
1: ναι.
0: Να σημειώσω κάτι για 30 δεύτερα.
1: Παρακαλώ.
0: Οι τιμές ενέργειας κάποια στιγμή μπορεί πράγματι να επιστρέψουν εκεί που βρισκόντουσαν πριν από τον πόλεμο και αυτό να γίνει νωρίτερα παρά αργότερα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αισιοδοξία της αγοράς ότι δεν θα ξαναέχουμε πόλεμο. Όμως το στενό του Ορμούς θα έχει πλέον ένα νέο καθεστώς, όποιο και να είναι αυτό. Το Ιράν σε αυτό το νέο καθεστώς θα έχει σημαίνοντα ρόλο, είτε σε συνεννόηση με τους γείτονες, είτε σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς, είτε με εγγυητές ασφαλείας, τους Ρώσους, τους Κινέζους και ούτω καθεξής. Και το τρίτο στοιχείο, οι υποδομές κάποιων κρατών όπως του Κατάρ ή και των ΗΠΑ, μιλάω για τις ενεργειακές υποδομές, τα ενεργειακά εργοστάσια, έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Αυτές δεν αποκαθίστανται από τη μια στιγμή στην άλλη, πέραν το ότι χώρες όπως το Κατάρ είναι εντελώς εγκλωβισμένες και όμοιροι της κατάστασης στο στενό του Ορμούς, γιατί το LNG, το Ευρωπαίο Φυσικό Αέριο, δεν μπορεί να εξαχθεί με αγωγούς όπως μπορούν οι Σαουδάραβες να εξάγουν το πετρέλαιό του
1: ή
0: το φυσικό αέριο.
1: Σωστά.
0: Χρειάζεται μόνο πλοία. Επομένως, να δούμε και αυτή τη διάσταση,
1: ναι.
0: Γιατί το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι υποτίθεται μια μορφή ενέργειας η οποία έρχεται, είναι ανερχόμενη να το πω για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την παγκόσμια κατανάλωση.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Φίλης, καλή σου μέρα. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
18: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
19: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
18: Με Noforce.
19: Και Προσταζάν
18: από τη Vogel.
20: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
19: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Βασιλεώς Κωνσταντίνου και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Μικρές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού, στους Καραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισίας. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για ψευδή δήλωση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 2 Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρηση των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στο πόρμπαγκας αυτοκινήτου εντοπίστηκε ταξιδωτικός σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προϊζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για τις συμφωνίες ως ακόμη και εντός της ημέρας. Πάντως, σε άλλες δηλώσεις τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
23: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Ανοίξτε μια παρένθεση. Έχω ένα μήνυμα για εσάς. Το Box, αυτή η εφαρμογή, Delivery App το λένε στο χωριό, όπου βρίσκεις το φαγητό σου, τον καφέ ή τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Όταν το χρησιμοποιείς, μαζί με την παραγγελία θα έρθουν και πόντοι επιβράβευσης, τους οποίους εξαργυρώνεται στις επόμενες παραγγελίες. Και ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα. Η διαδικασία στεγαστικού δανείου μοιάζει δύσκολη. Η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται να την κάνει πολύ πιο απλή και ανθρώπινη, με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου από τη στιγμή που πας στην τράπεζα. Προέγκριση σε 48 ώρες, χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τέκνη παρένθεση, αυτό είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας, 25 Μαΐου του 2026. Ακούτε Σκάκη το κομματρία φυσικά και ακούτε τους Scorpions. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω. Νομίζω ότι η δημοφιλία τους στην Ελλάδα είναι διαχρονική. Απλώς βρήκα στο ημερολόγιο ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Klaus Meine, ο τραγουδιστής, ο ηγέτης του συγκροτήματος. Συνδέθηκε με το συγκρότημα αυτό το 1969. Ακόμη εκεί είναι. Και εδώ και 10-12 χρόνια κάθε χρόνο κάνουν μια τελευταία αποχαιρετιστήρια συναυλία.

0: Το μεγάλο θέμα στον κόσμο είναι βέβαια η συμφωνία που ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε πριν λίγο ότι θα μπορούσε και μέσα στην ημέρα να ανακοινωθεί. Ξαναλέω, δεν είναι η συμφωνία, είναι μια συμφωνία προσωρινή που παρατείνει την εκεχηρία για 60 μέρες, ανοίγει τα στενά του Ορμούζ, τα υπόλοιπα θα τα ξέρουμε όταν τη δούμε. Κουβεντιάζαμε πριν με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Εδώ σε εμάς περιμένουμε τα νέα, δηλαδή περιμένουμε την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα αύριο στο Θησείο, όπου θα ανακοινώσει το όνομα του κόμματος. Τα χρώματα τα ξέρουμε ήδη, είναι Blaugrana. Θα ανακοινώσει επίσης, θα δούμε μάλλον τα πρώτα ονόματα. Γενικώς οι πληροφορίες που ακούμε, ο Αντώνης Αντζολέτος τις έχει καλά. Θα γίνει μια προσπάθεια αύριο να είναι εντυπωσιακή η πρεμιέρα. Τα υπόλοιπα στο Ταμείο. Το Ταμείο των Δημοσκοπήσεων. Των πρώτων που θα δημοσιευθούν, φαντάζομαι, μετά από το πρώτο έτος, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες. Και βεβαίως οριστικά από Σεπτέμβριο πια. Μα στο μεταξύ υπάρχει ένα τρίτο μεγάλο θέμα στην ημέρα. Αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία με όλες τους τις όψεις. Αυτές οι εικόνες με την αστυνομία να σπάει την πόρτα και να εισβάλλει στα γραφεία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι δεν έχουν προηγούμενο ούτε στην Τουρκία ούτε πουθενά άλλου στον κόσμο. Οπότε καθίστε να δούμε τι γίνεται εκεί. Μανώλης Κωστίδης από την πόλη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σ' άκουγα αυτό που λες. Η αλήθεια είναι έτσι το περιγράφεις, έτσι το είδαμε κι εμείς. Απλά για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι είναι μια ομαλότητα για την Τουρκία, δηλαδή ότι δεν, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την αποκαθήλωση, από την Προεδρία με δικαστική απόφαση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του διορισμού από το κράτος του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Κεμάλ και της Τάρογλου.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως η απίστευτη εισβολή της αστυνομίας με πλαστικές πέρες, με δακρυγόνα, στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ, πραγματικά εικόνες που δεν θα τις ξαναδούμε ίσως. Μπορεί να τις ξαναδούμε, δεν ξέρω
0: τι να πούμε. Αλλά έχεις μια εξήγηση, Μανώλη. Γιατί αυτή η τόσο έντονη αντίδραση? Γιατί προφανώς μια απλή εξήγηση είναι ότι αυτό που λένε και οι νεότεροι, γιατί μπορεί. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε η Αμερική πρόκειται να του πει τίποτα, ούτε η Ευρώπη πρόκειται να του πει τίποτα, γιατί για την Ευρώπη το πιο σημαντικό είναι η Τουρκία να συγκρατεί τις προσφυγικές ροές που όλοι φοβόμαστε ότι μπορεί να ενταθούν λόγω πολέμου στον Περσικό. Άρα είναι σε διάθεση να κάνουν τα στραβά μάτια, να ανεχθούν τα πάντα και να μην τον πολύ.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, βέβαια, υπάρχει και η θεωρία του Ναμίκταν, του αντιπροέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, που υπενθυμίζει ότι μία μέρα πριν τη σύλληψη του Ιμάμογλου είχε τηλεφωνική συνομιλία ο Ερντογάν με τον Τραμπ, και μία μέρα πριν την αποκαθήλωση του Γιούροζέλ πάλι τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Άρα, δηλαδή, ο Ερντογάν παίρνει το OK, δηλαδή δεν υπάρχει μια αμοιβαία αλληλοϋποστήριξη, λένε χαρακτηριστικά. Αυτό που λες, η εικόνα αυτή, μα είναι δυνατόν, θα μπορούσε να γίνει και κάπως πιο ήπια, πιο ομαλά. Το ίδιο ισχύει και για τον Εκρέμη Μάμογλου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η σύλληψη, η προφυλάκησή του, η σύλληψή του. Αν θυμάστε, μία μέρα πριν τη σύλληψή του είχε ακυρωθεί το πτυχίο του. Δηλαδή, αυτό που είχε πάρει από το κρατικό πανεπιστήμιο. Το ίδιο ισχύει και στην Τουρκία. Δηλαδή, την Πέμπτη τα μεσάνυχτα, ο Ερντογάν έκλεισε ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Και σήμερα τα ξημερώματα το ξανάνοιξε, πάλι με προεδρικό διάταγμα. Δείχνει μια χώρα που ή θέλει να δείξει την ισχύ ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε, ή κάνει και πράγματα εκτός ελέγχου. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική μέσα σε τρεις μέρες να ανοιγοκλίνει ένα πανεπιστήμιο με 20.000 φοιτητές.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Δεν είναι καμία λογική.
0: Προφανώς. Το ερώτημα τώρα είναι, πέρα από το ότι το κάνει γιατί μπορεί να το κάνει, τι λόγο έχει, δηλαδή ποια ανησυχία τον οδηγεί να κάνει τέτοια πράγματα, αυτού του είδους τις κινήσεις, οι οποίες ακόμη και αν δεν τους στοιχίζουν τώρα, πάντως γράφονται κάπου.
1: Γράφονται κάπου, σίγουρα, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που επιβιώνει, που είχε την εναλλακτική της υποψηφιότητας για την προεδρία του δημάρχου της Άγκυρας, του Μανσούρ Γιαβάς, που ακόμη και τώρα και στις δημοσκοπήσεις ξεπερνάει τον Ερντογάν, Με αυτή την κίνηση διαλύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα υπάρχουν δύο ή τρία κόμματα τώρα, δεν ξέρω ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον. Δηλαδή θα έχει έναν διορισμένο αντίπαλο, δηλαδή θα έχει διορίσει ο ίδιος ο Ερντογάν τον αντίπαλό του, τον Κεμάλ Κιλιντζάρο, τον οποίο τον έχει νικήσει σε 13 εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα στη 14η ξέρουμε το αποτέλεσμα ήδη. Και από εκεί πέρα μια διαλυμένη αξιωματική αντιπολίτευση με έναν υποψήφιο Γεμανσούρ Γιαβάς, όπου δεν θα μπορέσει να νικήσει. Αυτό είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να παραμείνει στην προεδρία Ερντογάν. Τώρα, με τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, πολύ πιθανό θα συνεργαστεί για το νέο σύνταγμα που θέλει να δημιουργήσει ο Ερντογάν, που θα ανοίξει την πύλη για νέα προεδρία, για εκλογική νίκη, άρα μέχρι το 2033, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αυτό είναι ο στόχος και νομίζω, αφού βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, γιατί να μην τον πετύχει.
0: Ένα ερώτημα βέβαια, ναι, σωστό, συμφωνώ. Συνεπώς αυτό γίνεται έτσι όπως το περιγράφεις. Απλώς δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται και με κάποιο τρόπο με όλη αυτή τη συζήτηση για το περίφημο νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες που περιμένουμε να έρθει στην Βουλή. Δηλαδή θέλω να πω πόσο και αυτό έχει εσωτερική στόχευση πέρα από τη διεθνή.
1: Το νομοσχέδιο σίγουρα έχει εσωτερική και εσωτερική στόχευση. Δείχνει, προσπαθεί να δείξει ότι προστατεύει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό κατηγορείται ότι δεν κάνει έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και πράγματι δεν κάνει. Έχουν γίνει πολλές κινήσεις της Αθήνας, όπως τα θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος χώρος, ο ταξικός σχεδιασμός. Δέχεται κριτική όχι μόνο από την αντιπολίτευση και μέσα από υπηρεσίες της Τουρκίας, δηλαδή από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχουν φωνές που λένε χρειάζεται προσοχή. Σε αυτά τα πλαίσια και βεβαίως η πολύ στενή συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Μέσα από τα πλαίσια η Τουρκία θέλει να στείλει ένα μήνυμα και στην Αθήνα ότι μπορεί να ενδεχομένως μελλοντικά να έχει ένα νομοσχέδιο στο χέρι της που μπορεί να κάνει κυρίως να κηρύξει περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο. Είναι ένα μήνυμα προς την Αθήνα. Πως αν προχωρήσει παραπάνω μπορεί να κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα η Αθήνα.
0: Υπήρχε, θυμάμαι παλιότερα, τις παλιές δηλώσεις του νέου πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο οποίος μια και δύο φορές και σε σένα μιλώντας είχε υπενιχθεί ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι έτοιμη η Ουάσιγκτον να παίξει ένα ρόλο ώστε τα θέματα θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο να διευθετηθούν, γιατί είναι σημαντικά για τις περιενεργειακές οδούς κτλ. Αυτό η κίνηση Ερντογάν μπορεί να συνδέεται με μια διάθεση να είναι έτοιμος για το ενδεχόμενο να βρεθεί μπροστά σε μια αμερικανική μεσολάβηση και θέλει να έχει ένα χαρτί στο τραπέζι, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ θα έλεγα ναι. Δηλαδή θα έχει ένα νομοσχέδιο έτοιμο, δηλαδή που θα έχει εντάξει τις απόψεις Τουρκίας για υφαλοκρηπίδα, για ΑΟΣ και για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Και από εκεί πέρα θα μπορεί να ανοίξει ο δρόμος αν υπάρχει διαμεσολάβηση για μια διαβούλευση στα πλαίσια της κάθε πλευράς. Η ελληνική πλευρά θα έχει τις δικές θέσεις και απόψεις και η Τουρκία θα έχει τις δικές θέσεις και απόψεις.
0: Ναι. Έχεις νεότερα από τις... γιατί αυτός ο πρέσβης είναι γενικός... τα λέει, δηλαδή μιλάει. Δεν ξέρω αν έχει πει κάτι καινούριο και το έχω χάσει εγώ.
1: Όχι, δεν έχει χάσει, αλλά οι φήμες που λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στην Αμερική και τα λοιπά, κάποιοι κύκλοι από τον Τόμ Μπάρακ, μπορεί να ακούγονται αυτές οι φωνές, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι ο Τόμ Μπάρακ εκπροσωπεί τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι...
1: Άλλο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ξέραμε και άλλο ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Σαφώς και ειδικά στα διπλωματικά, όπου όλες τις κρίσιμες αποστολές και τις κρίσιμες πρεσβείες δεν τις παίρνουν άνθρωποι του State Department, της γραφειοκρατίας, της διπλωματικής, τις παίρνουν οι φίλοι του Προέδρου.
1: Αυτό και κλείνει δουλειές, κανονίζει δουλειές.
0: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκης και Μπούκης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σένα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
9: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
10: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
9: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.
11: Ακούσατε το μήνυμα αυτό για, την, για το αφιέρωμα στην ιστορία του γηπέδου Λεωφόρου, που είναι και η ιστορία της Ελλάδας, η ιστορία της πόλης Αθήνας, η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αφορμή ότι το γήπεδο για επίσημους αγώνες του Παναθηναϊκού έχει τελειώνει, τελειώνει από φέτος, και αυτή τη φορά μάλλον, όχι μάλλον, είναι οριστικό. Ένας άλλος αποχαιρετισμός στη Λεωφόρο, πέρα με του τηλεοπτικού που θα έχουμε αύριο και την ερχόμενη εβδομάδα, είναι αυτό που συμβαίνει ήδη. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μάλλον μια εθελοντική αιμοδοσία στο γήπεδο της Λεωφόρου. Είναι ένας τρόπος να αποχαιρετήσετε το γήπεδο, κάνοντας ταυτόχρονα την καλύτερη πράξη που μπορεί να κάνει κανείς, βοηθώντας τους ανθρώπους του. Παρακάλεσα τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιουρέλη, να είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
12: Καλημέρα, Παύλο.
11: Τι γίνεται, πώς.
12: Καλά.
11: Είναι ωραία πρωτοβουλία. Νομίζω ότι πέρα από την αιμοδοσία, νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να, πώς το λένε, να αποχαιρετήσει κάποιος το γήπεδο της καρδιάς του.
12: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι η Λεωφόρος δεν είναι μόνο ένας τόπος αγώνα, αλλά μπορεί να γίνει και ένας τόπος προσφοράς. Οπότε καλούμε όποιον μπορεί και θέλει να αφιερώσει λίγο χρόνο για να βοηθήσει συνανθρώπους να περάσει από εκεί και να δώσει αίμα. Και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η προσέλευση είναι παραπάνω από ικανοποιητική.
0: Ωραίο. Είναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία αυτή. Ξαναλέω, για διπλό λόγο. Και γιατί δίνοντας αίμα βοηθάς και είναι μια πράξη που δεν κοστίζει τίποτα σε κανέναν πέρα από λίγη ώρα από τη ζωή του και ταυτόχρονα μπορεί να κάνει μεγάλο καλό. Αλλά είναι και ένας τρόπος να αποχαιρετήσουμε το γήπεδο όσοι θέλουμε να πάμε εκεί έτσι, να το δούμε μια τελευταία φορά. Ίσως το δούμε και άλλοι, φαντάζομαι. Όλο και κάτι άλλο σκέφτεστε να κάνετε στο γήπεδο, έτσι δεν είναι?
12: Αυτό είναι σίγουρο. Στο τελευταίο μας παιχνίδι παίξαμε και κλεισμένο το θυρό, ναι. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα οργανώσουμε έναν αποχαιρετισμό που αξίζει στον Παναθηναϊκό και αξίζει στους χιλιάδες φιλάθλους.
0: Θα είναι, αλλά τώρα τι, πάω να βγάλω είδηση, αλλά...
12: νομίζω δεν είναι ώρα.
0: Δεν είναι ώρα, ναι. Ας μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε στο ότι έχουμε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σήμερα να πάμε στο γήπεδο και να το ζήσουμε κάνοντας ταυτόχρονα κάτι πολύ σπουδαίο. Και μετά έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε για την επόμενη μέρα. Επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, επόμενη μέρα του γηπέδου, του χώρου μάλλον, της λεωφόρου, τι θα γίνει μετά.
12: Ακριβώς. Έχουμε πολλά να πούμε γιατί πρέπει να δούμε πώς θα μεθοδεύσουμε να φτάσουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που ονειρευόμαστε. Αλλά προς το παρόν, αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα κομμάτι της πόλης και ένα κομμάτι της κοινωνίας. Και όταν υπάρχει ανάγκη, όπως υπάρχει τώρα για αίμα, είμαστε εκεί παρόντες, απευθύνοντας μια πρόσκληση όχι μόνο στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά σε κάθε άνθρωπο που θέλει να προσφέρει.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Και ανανεώνω το ραντεβού να κουβεντιάσουμε μετά, όταν θα είμαστε κοντά στις επόμενες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, Paul Weller είναι αυτός. Ο Paul Weller είναι γεννημένος σαν σήμερα, έχει τα γενέθλιά του. Ήταν η ψυχή ενός συγκροτήματος που έκανε κάτι, έκανε εντύπωση τότε στα χρόνια του 90, τους οι Jam. Όταν αυτοί διαλύθηκαν, ίδρυσε άλλο ένα συγκρότημα που έχει μεγάλη ιστορία, τους Style Cancel, και έχει και μεγάλη προσωπική καριέρα ο Paul Weller. Αυτό για μένα είναι το ωραιότερο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Και με αυτή τη μουσική υπόκρουση θα σας ευχηθώ καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα σας θυμίσω πρώτον ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός δημιουργεί έναν καινούριο χώρο πρασίνου αναψυχής και άθλησης μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, που θα είναι ανοιχτό, προσβάσιμο στην περιοχή της Κρουαζιέρας θα ιδρυθεί και θα είναι ανοιχτό σε όλους. Να σας θυμίσω επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα σας καλεί να περάστε από το ένα κατάστημα ή να ρίξετε μια ματιά στο nbg.gr για να δείτε το καινούριο τρόπο, τον πολύ απλούστερο και πολύ πιο ανθρώπινο, για να οργανώσετε την αίτηση για στεγαστικό δάνειο. Και να σας θυμίσω τέλος ότι αν το αυτοκίνητό σας χρειάζεται ασφάλιση, είτε είναι καινούριο είτε είναι παλιό, μπείτε στο cosmoteinsurance.gr. Εκεί θα μπορέσετε, θα βρείτε 19 διαφορετικά προγράμματα από 19 διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες και θα αποκτήσετε αμέσως, επί τόπου, εκείνο που σας φαίνεται πιο συμφέρον για εσάς. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα.
5: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: πάτρια.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προς την Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην κάθοδο της Κυκλοφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΆΚΑ. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης, το πορτ μπαγκάζ του αυτοκίνητου στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος και περιείχε 25 όπλα. Τα εν λόγω όπλα, καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους, δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα όπλα ενδέχεται να είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές καταγράφεται αυξημένη παρουσία και δράση τουρκικών κυκλωμάτων μαφίας. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για μια συμφωνία ίσως ακόμη και εντός της ημέρας. Διεμείνει ωστόσο ότι οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει με άλλον τρόπο. Το Ιράν δεν υποκύπτει στην βία ή στις απειλές, απάντησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Κλιμακώντας ακόμη περισσότερο τη ρητορική του, ο Ιρανός αξιωματούχος χλέβασε την δήλωση Τραμπ ότι δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία, καθώς ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των ΗΠΑ. Μην πιστεύετε την πλόφα του αποτυχημένου Προέδρου ότι ο χρόνος είναι εναντίον των Αμερικανών. Αν θέλουν συμφωνία, ας διαπραγματευτούν. Αν θέλουν βενζίνη στα 6 δολάρια, ας μείνουν αμετακίνητοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπήρων και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διευκρίνησε ότι σήμερα έχουν έρθει στην Αθήνα 1076 καινούργια λεωφορεία, τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν, με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Σημείωσε ότι ήδη λειτουργούν 35 κάμερες σε λεωφορεία, όπου οι κλήσεις έρχονται μέσω του gov.gr, με στόχο ο αριθμός αυτός να επεκταθεί σταδιακά σε περίπου 400 λεωφορεία που κινούνται εντός λεωφορειολωρίδων. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ο κ. Κυρανάκης δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων σειρμών, καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγράφητη μεμβράνες, ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνιση αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς. Στην Κύπρο τώρα, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές λαμβάνοντας 17 έδρες. Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα, ενώ σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ληστεία σημειώθηκε σε 11 χθες το πρωί στη Συμβολή των Δόμων Ηλιοσίων και Αριστοτέλους στις Αχαρνές, όταν τρία άτομα επιβιβάστηκαν σε ταξί προσποιούμενα τους πελάτες και στη συνέχεια προχώρησαν στην ένοπλη επίθεση σε βάρος του οδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλαθλητοί του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και τι μέρα είναι αυτή, η Δευτέρα σήμερα.
1: Είναι η αρχή της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα.
0: 25 Μαΐου είναι η αρχή της παντοκρατορίας του Ολυμπιακού και στο μπάσκετ.
1: Κοίταξε, τώρα έρχομαστε καταϊδρωμένοι, αλλά μέσα.
0: Είναι μια Δευτέρα που δεν ξυπνήσαμε, γιατί δεν κοιμηθήκαμε καν. Είναι μια Δευτέρα που ξημέρωσε.
1: Όχι, ξέρω, γιατί δεν απαντάγατε ούτε στα τηλέφωνα. Εντάξει. Θεμητό όμως αυτό, διότι έπρεπε να ξεφύγει αυτή η ένταση πενταετίας που έλεγε όλο φτάνω στη βρύση, φτάνω στη βρύση. Επιτέλους φτάσατε στη βρύση, ήπιατε νεράκι δροσερό, το πανηγυρίσατε, μια χαρά χαιρόμαστε κι εμείς ως Έλληνες φίλαθλοι. Δεν θέλαμε να το πάρει η Ρεάλ, παρότι έχουμε και μερικούς κουφούς.
0: Είναι χαρά, γιατί το πήραμε μέσα στην πατρίδα μας, μέσα στην
1: μέσα
0: Ελλάδα.
1: Μέσα στην πατρίδα σας, εντάξει. Και από ό,τι είδες, δεν θέλει και πολύ προς το τέλος του αγώνα κάτι να κάνεις, αλλά
0: έτσι,
1: εντάξει.
0: Θέλει ψυχραιμία,
1: αλλά ήταν καλή ομάδα όλη τη χρονιά.
0: Θα σου πω, το χαρήκαμε γιατί ήταν και καλή ομάδα και είχε ήθος, ποιότητα, είχε επίπεδο, ήταν όλοι ενωμένοι, είχε τέτοια χαρακτηριστικά που σε έκανε να ταυτίζεσαι με αυτή την ομάδα, με τους παίκτες, τον προπονητή και την διοίκηση. Οπότε μας έκαναν διπλά χαρούμενους.
1: Επειδή είμαι μικρός, όπως έχω ξαναπεί, θα υπενθυμίσω κάτι που έλεγα πάντω και συνεχίζω, ότι καλό θα είναι να υπάρχει περισσότερο ελληνικό ρόστερο, όχι μόνο στο μπάσκετ και στα ποδόσφαιρα.
0: Μια χαρά ρόστερ έχει ο Ολυμπιακός ελληνικό. Μια χαρά ρόστερ έχουν οι ελληνικές ομάδες.
1: Υπέροχο, υπέροχο.
0: Ελληνικό.
1: Κατασυντριπτική.
0: Και μια χαρά πάει
1: Ελληνόπαιδες.
0: Και μια χαρά πάει και η πατρίδα μας. Και μια χαρά πάει και η πατρίδα μας στα διεθνή κύπελα, πρωταθλήματα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος.
1: Καλά, πήραμε ένα, αλλά πέρασαν και 21 χρόνια.
0: Όχι, εννοώ και στην εθνική ομάδα και ο Αντετοκούμπο.
1: Σε βλέπω να θέλει αθλητική εκπομπή σήμερα, αλλά εντάξει. Μέσα.
0: Όχι, είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος για την ομάδα.
1: Θα φύγει από τους Bucks ή θα μείνει?
0: Αυτά ρώτησε τον ίδιο, εγώ δεν τα ξέρω, που να τα ξέρω. Έχω την εντύπωση όμως ότι θα φύγει.
1: Κάτι ακούω ότι μάλλον
0: έχω την εντύπωση
1: μετά από πολλά χρόνια.
0: Τους Bucks τους έδωσε ένα πρωτάθλημα, ούτε στην πιο τρελή τους φαντασία.
1: Να μας αποκαλύψεις τώρα που πανηγύριζες χτες, μέσα στο γήπεδο ή εκτός γήπεδου?
0: Δεν λέω τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Δεν ήμουν στο γήπεδο.
1: Αυτά.
0: Δεν ήμουν εκτός γήπεδου.
1: Αλλά τα πανηγύρια κρατήσαν, λέει, μέχρι το πρωί. Μου είπαν ότι ακόμα και στη Συγκρού, 4 η ώρα το πρωί, υπήρχαν εκατοντάδες φίλαθλοι που είχαν καταλάβει το οδόστρωμα.
0: Τα πανηγύρια θα κρατήσουν για πολύ καιρό ακόμα.
1: Εντάξει, πανηγυρίστε.
0: Χθες απλά είπαμε. Ξεκινάμε μια καινούρια εποχή στο μπάσκετ. Και μετά το μπάσκετ πάμε σε τι άλλο? Να πανηγυρίσουμε στο κόμμα Τσίπρα, στην Μπαρτσελώνα?
1: Όχι.
0: Αύριο είναι το κόμμα Τσίπρα.
1: Να καταγράψουμε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Συμφωνώ.
1: Όπου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που δεν πέσαν και πολύ μέσα, θα είχαν πάθει μεγάλη ζημιά τα δύο ιστορικά κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ. Και θα πέραν πάνω από 15. Δύο φρέσκα κόμματα. Το ένα είναι του φοβερού ευρωβουλευτή
0: του Φιδία.
1: Του κυρίου Φιδία. Και που είχε πρόσφατα παντρευτεί και μας καλούσε στο γάμο του και έδινε και κάτι δωράκια.
0: Όχι, έδινε προσκλήσεις σε διαγωνισμούς.
1: Να μας πείτε ευχές.
0: Υγιές, κέρδισες καμιά πρόσκληση?
1: Ο οποίος, όχι, εγώ γενικώς δεν κερδίζω από ό,τι βλέπω. Κάτι δεν πάει καλά με μένα από μικρός. Λέω, γι' αυτό μένω μικρός. Λέω, ο κύριος Φιδίας λοιπόν δεν εμφανίστηκε καν να δώσει συνέντευξη, γιατί τον κυνηγάγανε οι δημοσιογράφοι και ακούστηκαν και δημόσια σχόλια στο ΡΙΚ εννοώ και σε άλλα κανάλια. Γιατί όταν είδε ότι το αποτέλεσμα ήταν αυτό που περίμενε, παρότι πήγε καλά, γιατί εδώ που τα λέμε, έβγαλε 4 βουλευτές. Όχι, εγώ αφήνω και το ποσοστό. Εντάξει, περίμενε να βγάλει καμιά 15.
0: Περίμενε ότι θα κυβερνήσει, αλλά λοιπόν, δεν νομίζω ότι όταν είσαι στην κάλπη, είσαι εσύ και ο εαυτός σου και λες για το μέλλον των παιδιών μου, τι θα ρίξω μέσα στην κάλπη? Θα ρίξω την ψήφο αντίδρασης ή θα ρίξω το λιγότερο κακό? Δεν σου λέω το καλύτερο.
1: Συνέχεια οι φίλοι μας, οι συμπολίτες και Έλληνες Κύπροι.
0: Σταθερότητα.
1: Διότι
0: σταθερότητα
1: στην πραγματικότητα στηρίξανε μέσα σε δύσκολες εποχές. Θυμίζω ότι ο τουρισμός έχει λαβωματιές μεγάλες ήδη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα πρώτα στοιχεία αυτό δείχνουν. Και προφανώς από τις διάφορες μεγάλες, ας το πούμε, πώς να το πω, φωνές, στήριξαν και πάλι μας σειρά κόμματα. Βεβαίως δεν είναι εκτός βουλής η ΕΔΕΚ.
0: Το παλιό κόμμα του Λυσαρίδη που έχει ιστορικότητα.
1: Ήταν το σοσιαλδημοκρατικό, ας το πούμε.
0: Ακριβώς,
1: σχήμα.
0: Το αντίστοιχο του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα.
1: Εντάξει, πάντα λίγο
0: και
1: πιο.
0: Και θα λέγαμε και το ΔΙΚΟ σε άλλες εποχές που ήταν το αντίστοιχο, που δεν πήγε και πολύ καλά το ΔΙΚΟ.
1: Εντάξει.
0: Παλιά επί Τάσου Παπαδόπουλου, θυμάμαι ότι ήταν ο στόχος και τον είχε πιάσει το 15%. Ενώ τώρα απλά υπάρχει. Και υπάρχει, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν είχε μεγάλη μείωση. 1,5% μείωση είχε, αλλά ξανά έβγαλε 8 βουλευτές. Και ούτως ή άλλως, από ό,τι λένε οι παρικούντες, πολύ περισσότερο στη Λευκωσία και στις αναλύσεις που άκουγα χτες, σκέφτεται ο κύριος Παπαδόπουλος, που είναι επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, να βρει τρόπους μεγαλύτερης συνεργασίας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά το άλλο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε, λέω, είναι ότι ενισχύθηκε η ακροδεξιά, το ΕΛΑΜ, το περιβόητο.
0: Το ΕΛΑΜ είναι η αντίστοιχη, ήταν η αντίστοιχη Χρυσή Αυγή της Κύπρου. Είχε,
1: έχει κάνει κάτι εκπτώσεις τώρα τελευταία.
0: Ναι, ναι, έχει αλλάξει τώρα λίγο την ρητορική της, αλλά είχε ξεκινήσει έδρες, από τη μήτρα της Χρυσής Αυγής. Ήταν αδερφοποιημένα κόμματα. Όταν μπήκε η Χρυσή Αυγή στη φυλακή, λίγο το γύρισαν, το κάνανε λίγο πιο συστημική την παρουσία τους.
1: Εγώ τα κρατάω. Mm-hmm. Και θυμίζω, να δούμε στη συνέχεια τι θα εκδηλωθεί, ότι στη Βουλή, όταν εξελέγει πρόεδρος της Βουλής η κυρία Δημητρίου, που είναι και επικεφαλής,
0: είναι
1: του
0: και πρόεδρος του συναγερμού,
1: εξελέγει με τις ψήφους του ΕΛΑΜ. Και τότε είχαν εκπλαγεί πολύ και ήταν και η πρώτη θεσμική, ας το πούμε, στροφή που έδειξε μία σύμπλευση. Αλλά τέλος πάντων έχουμε
0: λόγω,
1: καιρό.
0: Λόγω του διχοτόμησης και της κατοχής των Τούρκων στο νησί, να πούμε ότι υπάρχουν κοινά τα οποία είναι πολύ έτσι δεξιά, συντηρητικά, έχουν πατριωτικά, αντανακλαστικά έντονα. Οπότε σε έναν βαθμό γίνεται αντιληπτό γιατί κάποια κόμματα έχουν πιο εθνικά χαρακτηριστικά στην Κύπρο. Αλλά ακόμα και τα λεγόμενα κεντρώα ή κεντροαριστερά κόμματα και αυτά έχουν εθνικά χαρακτηριστικά, πατριωτικά, θα έλεγε κάποιος ερμηνεύοντας.
1: Και επειδή μας ενδιαφέρει και η κινητικότητα στις δημοκρατίες, νομίζω ότι βελτιώθηκε λίγο σε ένα βαθμό η συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες. Πήγανε περίπου 1,5% περισσότερο από τις προηγούμενες βουλευτικές, γιατί μερικοί κάνουν άλλες συγκρίσεις. Έχει αυτό τη σημασία του. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, το να βγάζει 4 ευρωβουλευτές ο κύριος Φιδίας μου κάνει εντύπωση, παρά το κλακάζ που έπαθε σε σχέση με τα ποσοστά. Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας, επειδή το ξεκίνησες, νομίζω εκείνο που έχει σημασία είναι πώς θα σταθεί αύριο ο κύριος Τσίπρας ως προς το περιεχόμενο που θα παρουσιάσει.
0: Αύριο να πούμε για τον κόσμο ότι παρουσιάζει το καινούριο του κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Μας έχει προειδεάσει με κάποια βιντεάκια AI κυρίως και δευτερευόντως τον εαυτό του, χιουμοριστικού χαρακτήρα βιντεάκια, που ουσιαστικά τι λέει, τα χρώματα του κόμματος του θα έχουν τα χρώματα της Μπαρτσελόνας, της Μπαρτσελόνα, συγγνώμη, δηλαδή κόκκινο και μπλε, και ότι το όνομά του έχει κλειδώσει και ακούει ενδιαφέρουσες προτάσεις από τους πολίτες που του προτείνουν όνομα, αλλά ο ίδιος έχει κλειδώσει το
1: ωραία,
0: όνομα.
1: Ωραία, παιχνιδιάρικα είναι αυτά, επικοινωνιακά.
0: Έχουν
1: ένα νόημα, είπαμε, είμαστε
0: βέβαια
1: στην εποχή του Σαματά. Αλλά ήθελα να θυμίσω, το είπα και σε μια άλλη συζήτηση χτες, θα το επαναλάβω, ότι το μπλε και το κόκκινο έχει και άλλα χρώματα στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να θυμίζει και αυτά ο κύριος Τσίπρας. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Ναι,
1: είσαι σωστός.
0: Κοίταξε,
1: είσαι σωστός. Είναι υπερηβόητη και ανέρυθρη χρόνια, αλλά δεν έχουν μέση οι Πανιόνιοι τόσο καιρό.
0: Είχαν κάποιους Ουρουγουανούς.
1: Είχαν βγάλει το μαύρο.
0: Ναι, αλλά είχαν και στο πρόσφατο παρελθόν τους κάτι Ουρουγουανούς που είχαν έρθει, σπουδαίοι παίκτες. Ο Ρεκόμπα νομίζω είχε έρθει και κάποιοι άλλοι που ήταν σπουδαίες προσωπικότητες. Όμως θα σου πω το εξής, εδώ δεν θέλω να δικήσω τον κύριο Τσίπρα. Στα χρώματα, πέραν του κόκκινου και του μπλε, έβαλε και το κίτρινο που είναι της Μπαρτσελόνα. Και αν δεις σε μία ανάρτηση του, τα χρώματα είναι κόκκινο, μπλε, κίτρινο. Εντάξει, θα πει κάποιος επικοινωνιολόγος ότι η πολυχρωμία λίγο ζαλίζει και λίγο μπερδεύει, όμως χρησιμοποίησε ακριβώς τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.
1: Αν δεν βγάλει. Ότι και το κόμμα που είχε πριν ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, που είναι μεταξύ σχετικής φθοράς και αυθαρσίας, το λέω κομψά, είχε πολυχρωμία με διάφορα χρώματα. Επίσης, πολύ παλιότερα, επειδή με επαναλαμβάνω μικρός, θυμήθηκα ότι το περιβόητο, θα το θυμάσαι εσύ, κουκουέ εσωτερικού, είχε το μπλε και το κόκκινο, τις δυο σημαίες μαζί, και τότε είχε κάνει εντύπωση. Και άλλες φορές. Αλλά τέλος πάντων, τώρα άλλα έχει στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας. Ένα δικό του κόμμα.
0: Έχεις δίκιο. Θα πω για τα χρώματα του συνασπισμού. Όταν είχε ιδρυθεί ο συνασπισμός, είχε τα τρία χρώματα. Γιατί είχε τα τρία χρώματα? Γιατί ήταν η ένωση κομμάτων, που η ένωση κομμάτων τότε ήταν από τον παλιό. Από το παλιό ΚΚΕ εσωτερικού, το ΚΚΕ, και ήταν ένα κόμμα το οποίο προσπαθούσε να πει ότι δεν είμαστε μονολιθικό, είμαστε κάποια μικρότερα κόμματα όλα μαζί ενωμένα, και γι' αυτό είχε αρκετά χρώματα, όπως θυμίζω το κίτρινο πάλι είχε ο συνασπισμός, και το μπλε είχε στη σημαία του
1: και το πορτοκαλί.
0: Και το πορτοκαλί. Μάλιστα, οπότε...
1: Και κάποτε είχε φτιαχτεί και μια ιστοσελίδα, ένα ραδιόφωνο, όπως λέμε, ιντερνετικό, που λεγόταν MOV, γιατί το MOV είναι η αναφορά στο κίνημα των γυναικών και στα γυναικεία δικαιώματα. Τέλος πάντων, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Τώρα ξεκινάει κάτι διαφορετικό.
0: Να πούμε ότι έχουμε πολλά μηνύματα.
1: Έχουμε μετακινήσεις.
0: Να πούμε ότι έχουμε πολλά μηνύματα από εσάς, κυρίως για τα μπασκετικά. Εντάξει, κάποιοι είναι λιγότερο ευχαριστημένοι, κάποιοι περισσότερο ευχαριστημένοι. Ο κύριος Χρήστος, για παράδειγμα, παραθέτει τα πρωταθλήματα και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού. Βεβαίως, και ως Έλληνες είμαστε πολύ περήφανοι, αλλά φέτος δεν
1: πιστεύω και ο κύριος Χρήστος να ήθελε να το πάρει η Ρεάλ. Γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας.

0: βέβαια έχει βάλει τη μισή ηγεσία την προηγούμενη φυλακή.
1: Όλοι.
0: Του,
1: σχεδόν,
0: σχεδόν. Σχεδόν όλοι.
1: Λοιπόν,
0: και ό,τι απέμεινε την άλλαξε. Με
1: στην
0: απόφαση.
1: Ουσία βέβαια πατάει στη σύγκρουση που έχει μέσα το λεγόμενο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αλλά η ουσία είναι ότι οι σκηνές που είδαμε είναι απείρου κάλους για υποτιθέμενη λογική λειτουργίας δικαστικής, αστυνομικής, πολιτικής και κομματικής τάξης. Διότι στα κεντρικά γραφεία του κόμματος έγινε το ντου της αστυνομίας στην Άγκυρα. Και όχι μόνο στην Άγκυρα, από ό,τι έρχονται άλλες πληροφορίες. Γιατί έτσι έπρεπε να εκδιωχθεί η καθαιρεθής, ας το πω έτσι, δικαστικός ηγεσία του κυρίου Οζέλ και να επανέλθει ο φοβερός Κιλιτσάρογλου, να το λέω σωστά.
0: Κιλιτσάρογλου, θα κάνω έναν παραλληλισμό, εντάξει δεν είναι πολύ δόκιμος, δεν θα τον κάνω, ας. Είναι ο ηγέτης ο οποίος έχει χάσει όσες φορές έχει κατέβει από τον Ερντογάν. Οπότε είναι ο σίγουρος αντίπαλος του Ερντογάν. Θα μπορούσε κάποιος να το παραλληλίσει στην Ελλάδα με κάποιον. Αλλά ο κάποιος αυτός που θα το παραλύλιζε, δεν θέλω να το κάνω εγώ.
1: Δεν έγινε πρόεδρος ο Κιλιτσάρογλου.
0: Βεβαίως. Έχει και κάποιες νίκες στο παρελθόν.
1: Τα κρατάμε όλα, εντάξει.
0: Ο Κιλιτσάρογλου δεν έχει καμία νίκη.
1: Τα κρατάμε.
0: Πολιτική.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Έχει δικαστικές νίκες και αρκούν, φαίνεται, στην Τουρκία.
1: Αυτό που προσπάθησε τώρα ο κύριος Κιλιτσάρογλου κοινοβουλευτικά είναι να κρατήσει λίγο την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Κιλιτσάρογλου, συγγνώμη, λάθος, ο Οζέλ, ο καθαιρεθής δηλαδή. Διότι κινήθηκε σε μία λογική, τέλος πάντων, να κρατήσει την κοινοβουλευτική ομάδα και ό,τι μπορέσει να συνεχίσει. Θα δούμε. Γιατί άλλες είναι οι ψηφοφορίες και άλλες είναι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης και η εμπράγματη εγκαθίδρυση της νέας ηγεσίας στα κόμματα.
0: Ο Κιλιτσάρογλου, βλέποντας ότι η δικαιοσύνη διώκει το κόμμα του, διώκει την ηγεσία της, βάζει φυλακή.
1: Μα το επεδίωξε.
0: Δεν θα έπρεπε και ο ίδιος κάποια στιγμή, χωρίς οπαδούς κόμμα υπάρχει. Δεν θα έπρεπε και ο ίδιος να πει: εδώ είναι το κατεστημένο το σύστημα απέναντί μας. Ξαναπαρετούμε και ξαναπάμε σε συνέδριο για να εγκαθιδρύσουμε τον αρχηγό μας που είχε βγει δίκαια κτλ. Δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι.
1: Μαύρα μαντάτα είναι αυτά. Βέβαια, οι υποτιθέμενες δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Έχεις δίκιο. Σκέψου να γινόταν αυτό στην Ελλάδα. Σκέψου, για παράδειγμα, να βγαίνε μία απόφαση της δικαιοσύνης που θα έλεγε ότι. Ποιο είναι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης? Α, το Πασόκ. Δεν μας αρέσει η τελευταία εκλογική διαδικασία. Δεν μας αρέσει ο κ. Ανδρουλάκης και επιλέγουμε τον κύριο Δούκα. Φαντάζεσαι τι θα γινότανε?
1: Ευτυχώς έχουμε πιο στερεωμένη δημοκρατία αυτά τα 52
0: αλήθεια,
1: χρόνια.
0: Αλήθεια.
1: Και δεν μπορούμε να συγκριθούμε με την ιστορία της γειτονικής χώρας που έχει μακρύ πρόβλημα. Τουλάχιστον δεν έχει ευθέως πραξικοπήματα, αλλά έχει πολιτικά πραξικοπήματα με την έννοια του Νεοσουλτάνου. Που
0: και
1: περίπου
0: εκεί είναι
1: διορίζει και,
0: η αξία, και
1: ξεδιορίζει.
0: Δημήτρη, της ανεξαρτησίας των θεσμών. Δηλαδή, όταν λες ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ανεξαρτησία της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά. Και η διαφορά νομίζω ότι είναι ουσιαστική. Στην Τουρκία δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα.
1: Αυτά να τα βλέπει η Ευρώπη. Και οι Ευρωπαίοι συνεταιροί μας.
0: Και η Ευρώπη τι σου φταίει τώρα?
1: Όχι, να τα θυμούνται σε μια σειρά κινήσεις, σε επιλογές, σχεδιασμούς.
0: Να είμαστε και εκεί δίκαιοι ότι η τελευταία έκθεση της Ευρώπης για το εμπρόδο της Τουρκίας νομίζω ότι είναι κόλαφος. Αναφέρει μέσα και τις σχέσεις με την Ελλάδα και τις απειλές, τις σχέσεις με την Τουρκία, το κράτος δικαίου, όλες οι αναφορές αυτές που κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας και ως Έλληνες αλλά και ως σχολιαστές από το ραδιόφωνο, νομίζω εμπεριέχονται μετά από πολύ καιρό. Στην έκθεση προόδου στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, η έκθεση είχε καρφιά. Είχε καρφιά, την κρατάμε. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε να ασχολούνται πολύ με αυτό στη γειτονική χώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, Δημήτρη.
1: Στο να κάνουν επίδειξη σαματά.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, Δημήτρη, θα μπορούσε να είναι και ένα πολιτικό επιχείρημα δικό μας, στη φαρέτρα μας, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Δηλαδή να πεις, βρε παιδιά, στους Ισπανούς για παράδειγμα, που έχουν προνομιακές σχέσεις με τους Τούρκους και στα εξοπλιστικά και σε άλλα, βρε παιδιά, πού πάτε? Σε αυτούς που η δημοκρατία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, η δημοκρατία εντός πολλών εισαγωγικών, ή σε αυτούς που το κράτος δικαίου λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, παρεμβαίνοντας στην πολιτική ή στους πολιτικούς αντιπάλους?
1: Ναι.
0: Θυμίζω δε ότι και ο επικεφαλής των Κούρδων συνελήφθη απλά ως τρομοκράτης, χωρίς άλλο να έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα, κάποιο αδίκημα, και είναι προφυλακισμένος για πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω ότι δεν έχει ακόμα γίνει η δίκη του. Αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Και μας κάνει σήμα η κυρία Σταματή ότι κάπου εδώ πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, αλλά πριν πάμε σε διάλειμμα εγώ θα σας μιλήσω για τα συμπτώματα δυστρεψίας. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει

0: τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Επίσης, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν ακούσατε ή αν διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,9 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθες.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
13: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 μέλη της οργάνωσης. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 2 Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στο πόρπαγκάζ αυτοκινήτου εντοπίστηκε ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια εξέλιξη για πιθανή συμφωνία, ίσως και ακόμη εντός της ημέρας. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε χθες ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το
0: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: Επιστρέψαμε αμέσως, γιατί λέγαμε για τα ευρωπαϊκά, Δημήτρη, δηλαδή σε σχέση με την Τουρκία και τις σχέσεις με την Ευρώπη, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουτσοπλίδη. Ποιος είναι ο κύριος Τσουτσοπλίδης? Είναι επικεφαλής του γραφείου στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένας άνθρωπος επιδραστικός και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βραβευτεί για αυτή την συνεισφορά του στους θεσμούς, και ένας άνθρωπος που μπορεί να μας δώσει τα φώτα του και για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον τρόπο με τον οποίο εμείς την περνάμε, την διαχειριζόμαστε στην Ελλάδα, αλλά και για άλλα πολλά. Καλημέρα σας, κύριε Τσουτσοπλίδη.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
2: Καλημερίζουμε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Και ξεκινάμε από αυτό που συζητούσαμε. Λέγαμε για το κράτος δικαίου στην Τουρκία και τον τρόπο με τον οποίο άλλαξε η ηγεσία ενός πολιτικού κόμματος με μια απόφαση της δικαιοσύνης. Και λέμε ότι αυτό δεν είναι και τόσο ευρωπαϊκό, αν κάποιος το κρίνει. Και με την αφορμή αυτή, θα θέλαμε να δούμε πώς είναι δυνατόν οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη να παραμένουν λίγο πολύ αδιατάραχτες και να συζητάμε επί τη βάση όσων συζητάμε, όπως δηλαδή συζητούσαμε λίγο πριν, τα δεδομένα αυτά έρθουν στην επιφάνεια και άλλα πολλά, και δεν είναι μόνο αυτά.
1: Θα έλεγα ότι μόνο αδιατάραχτες δεν είναι οι σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία. Θυμάμαι στην Κοπενχάγη, όταν έκλεισε μεγάλη διεύρυνση και εντάχθηκε η Κύπρος, είχε έρθει και ο πρωθυπουργός τότε Ερντογάν με πρόεδρο τον Γκιούλ και πανηγυρίζαν ότι στη χώρα δόθηκε καθεστώς υποψηφίας χώρας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρασαν έκτοτε 1/4 του αιώνα και δεν προχώρησε αυτή η προοπτική, για τον απλούστατο λόγο ότι η Τουρκία δεν έκανε τα βήματα τα οποία είναι απαραίτητα σε μια χώρα για να προετοιμαστεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τα κριτήρια, όπως γνωρίζετε, Κοπενχάγης, τα οποία λένε ότι πρέπει να έχεις ορισμένα προαπαιτούμενα, ένα εκ των οποίων είναι το κράτος δικαίου, για να μπορέσεις να ξεκινήσεις τις διαπραγματεύσεις. Η Τουρκία εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός εταίρος για την Ευρώπη, όπως άλλωστε είναι και για την Ελλάδα, για μια σειρά λόγους, οι οποίοι νομίζω ότι είναι προφανείς, έχουν να κάνουν και με τη διαχείριση του μεταναστευτικού, έχουν να κάνουν και με γεωπολιτικές έννοιες, είναι μεγάλος εμπορικός εταίρος, αλλά έχουμε και πολλούς άλλους εταίρους. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι παντού θα υπάρχει δημοκρατία. Η επασπιπτός δημοκρατία στο δικό μας, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς στην Ενωμένη Ευρώπη, αλλά εάν κάποιος δεν μπορέσει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορεί να ενταχθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να, αφήνοντας την Τουρκία, να πάμε σε κάτι πιο απλό και πιο απτό για τους Έλληνες πολίτες. Και συνηθίζουμε να λέμε ότι το 80% των νόμων που πλέον εντάσσονται στο δικό μας νομικό σύστημα, στη δική μας καθημερινότητα, εκπορεύονται και έρχονται από την Ευρώπη και ψηφίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου προείσταται, το γραφείο του οποίου προείσταστε στην Αθήνα. Θέλω να μας πείτε, αυτή η διαδικασία γίνεται τελικά στους Έλληνες πολίτες κατανοητή? Τι εννοώ, ψηφίζονται νόμοι στην Ευρώπη, τους μαθαίνουμε εμείς τελικά στην Ελλάδα ότι είναι αυτό που έρχεται? Υπάρχει κάποια διαβούλευση σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά ζητήματα, τα οποία τελικά γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας? Είναι προφανώς σημαντική η συνεισφορά της Ευρώπης, αλλά εμείς μήπως τελικά υπάρχει ένα κενό, αν θέλετε, ένα κενό επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωκοινοβουλίου και της ελληνικής κοινωνίας?
1: Ναι, υπάρχει πράγματι ένα μεγάλο κενό επικοινωνίας. Είναι ένα δομικό κενό επικοινωνίας που υπάρχει από καταβολής Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις μια ενιαία ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα έτσι όπως την ζουν οι πολίτες σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει το γλωσσικό πρόβλημα, υπάρχει το πρόβλημα ότι η ανθρωπογεωγραφία δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με αυτούς που είναι δρόντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είμαστε με τους ανθρώπους της καθημερινότητας, και όλο αυτό γυρνάει και γύρω από το γεγονός ότι δεν παρακολουθούμε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Ο καθένας παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του, πέραν αυτών όλων των πρακτικών εμποδίων στην επικοινωνία, υπάρχει και μια δυσκολία να κατανοήσει κάποιος την δομή, πώς παίρνονται αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αναπτύσσονται γύρω από αυτό πολλοί μύθοι, και επειδή είναι περίπλοκο όλο αυτό.
0: Άρα μήπως αυτός είναι και ο λόγος που κρατάει σε απόσταση μία γενιά ανθρώπων από την Ευρώπη και τους θεσμούς της και τις αρχές της, προφανώς, και τις φορτώνει όλα τα δεινά του κόσμου, δηλαδή ότι η Ευρώπη φταίει για τα πάντα. Μήπως λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των πρωτοβουλειών, των νομοθετημάτων και των αρχών των ευρωπαϊκών είναι αυτή που δημιουργεί και μία τάση σε νεότερες ηλικίες για την αξία της ίδιας Ευρώπης?
1: Αντιθέτως, οι μετρήσεις μας δείχνουν ότι οι νεότερες γενιές είναι πολύ πιο φιλοευρωπαϊκές. Μιλάω τώρα σε ευρωπαϊκό μέσο όρο, έτσι. Δεν μιλάω για την Ελλάδα κατά ανάγκη, η οποία έχει μια ειδική, ας πούμε, ένα ειδικό προφίλ, ενδεχομένως και λόγω της κρίσης. Και ενός διάχει του αντισυστημισμού, τον οποίο παρατηρούμε στις μετρήσεις, έναντι όλων των θεσμών της συντεταγμένης κοινωνίας. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των ευρωπαϊκών θεσμών και ιδιαίτερως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα επίπεδα αποδοχής είναι εξαιρετικά ψηλότερα από ό,τι είναι των αντιστοίχων θεσμών σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μιλάω μόνο για κυβέρνηση, μιλάω για δικαιοσύνη, μιλάω για αστυνομία, μιλάω για όλους όσοι λειτουργούν μια συγκροτημένη πολιτεία. Τώρα, η Ευρώπη κάνει τεράστιες προσπάθειες, εκμεταλλευόμενη και την τεχνολογία, και όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει κάποιος να τις αναζητήσει, και πρέπει να έχει μια στοιχειώδη, επαναλαμβάνω, προπαίδεια για να μπορεί να καταλάβει τι βλέπει. Δηλαδή, θέλω να πω, οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολλές ακόμα και σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, μπορείς να τις δεις online, μπορείς να ξέρεις τι ψήφισε ο κάθε ευρωβουλευτής, και να βγάλεις τα δικά σου πολιτικά συμπεράσματα. Πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν στον κόπο να το κάνουν αυτό. Δεν τους κατηγορώ, αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας έχει την καθημερινότητά του. Προσλαμβάνουν όμως οι Έλληνες, παρά τη γενικότερη επιφύλαξή τους, προσλαμβάνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα η κοινή δράση των ευρωπαϊκών λαών μέσω της Ενωμένης Ευρώπης είναι κάτι το οποίο είναι πιο αποδοτικό, ειδικά στις σημερινές συνθήκες. Και γι' αυτό το λόγο διαπιστώνουμε, έχουμε πρόσφατες μετρήσεις, 8 Μαΐου, διαπιστώνουμε ότι μια συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων ζητά να περάσουν περισσότερες αρμοδιότητες από εθνικό επίπεδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Ναι, σωστά, δηλαδή, σωστά το λέτε.
1: Αλλά κοιτάξτε, είναι διαπιστωμένα, έτσι, δεν είναι εντυπώσεις μου.
2: Κύριε Τσισοπλίδη, γιατί έχετε την ευρύτερη εμπειρία τώρα ευρωπαϊκά και με το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό, λέω το εξής. Φαίνεται πράγματι σε ένα κόσμο που αλλάζει δραματικά, σε πολλές χώρες αποτυπώνεται μια προσέγγιση για μεγαλύτερη πορεία ευρωπαϊκής συντονισμένης, να το πω, πορείας, ενοποίησης και τα λοιπά, τα γνωρίζετε. Εσείς πιστεύετε ότι η ταχύτητα στην προσπάθεια αυτή από τα όργανα τα ευρωπαϊκά και σε ένα βαθμό και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η ανάλογη των απαιτήσεων?
1: Είναι πιο αργή, αλλά αυτό είναι, αν θέλετε, το κόστος της δημοκρατίας. Αν βρεθείτε στην πλειοψηφία, θα είσαστε ανυπόμονος σε μια συζήτηση. Αν βρεθείτε στην μειοψηφία, θα ευγνωμονείτε ότι υπάρχουν οι δικλείδες αυτές που επιτρέπουν και σε εσάς να επιδιώξετε αυτό που αντιλαμβάνεστε εσείς ως εθνικό συμφέρον.
2: Καλά, έχουμε πολλά παραδείγματα σε αυτό, όχι μόνο στη δική μας χώρα. Και πρόσφατα,
1: δηλαδή,
2: έχουμε τα ζητήματα με το θέμα της ασυλίας βουλευτών εδώ ή στην Ευρωβουλή, θυμίζω.
1: Ναι, ναι. Νομίζω στην Ευρωβουλή κινούνται πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα και με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα σε νομικό επίπεδο.
2: Ναι. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά από τις περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες για τις αποφάσεις. Θυμίζω ότι δεν έληξε το θέμα με το σκάνδαλο τότε με τα χρήματα από Ντουμπάι κλπ. Ακόμα εκκρεμεί.
1: Αυτό εκκρεμωδικεί στα βελγικά δικαστήρια. Όσον αφορά το τι μπορούσε να κάνει.
0: Είναι εκκρεμωδικοί δηλαδή, καν, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες καν. Δεν
1: είναι. Εκκρεμεί νομικά.
0: Νομικά. Το πούμε. Εντάξει, και αυτό είναι εκκρεμή. Και μια ήττα του Ευρωκοινοβουλίου με την έννοια
1: του. Όχι, δεν είναι. Γιατί το Κοινοβούλιο το μόνο που μπορούσε να κάνει.
0: Μία αντιπρόεδρος του. Προφυλακίστηκε, έγιναν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το Ευρωκοινοβούλιο προφανώς και ορθώς ήρε την ασυλία, αλλά από εκεί και πέρα τόσα χρόνια έχουν περάσει και δεν έχει καν απαγγελθεί οποιαδήποτε κατηγορία. Εκεί δεν θα έπρεπε το Ευρωκοινοβούλιο να έχει διεκδικήσει τουλάχιστον με κάποιον τρόπο την λήξη της υπόθεσης, την αποκατάσταση, αν κάτι δεν πηγαίνει καλά, ή την απαγγελία κατηγοριών και το ίδιο πολιτικών κατηγοριών.
2: Να το συνδυάσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε και το πρόσφατο θέμα που ανέκυψε ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Σε σχέση με ταχύτητες, επιμέρους, δίκαια κτλ. Άρα είναι μεγάλη η συζήτηση.
1: Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα. Δείτε πόσο αρνητικά σχολιάστηκε η νομοθετική πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο για την επιτάχυνση της απόδοσης δικαιοσύνης. Και μάλιστα η Ευρωπαία Εισαγγελέας πήρε βήματα για να πει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και αντιστοιχίστε το με αυτό που συζητάμε για την περίπτωση της κυρίας Καϊλή.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
2: Και άλλες περιπτώσεις. Άρα είναι πολλά τα ζητήματα. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να τα πούμε και από κοντά όταν έχετε κι εσείς τον χρόνο να μας εξηγήσετε πολλές από τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Και να πούμε ότι είστε ένας από τους πιο επιδραστικούς Ευρωπαίους εν Ελλάδη και βραβευμένος για τον ρόλο σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικεφαλής, θα έλεγα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, του γραφείου στην Αθήνα. Πάμε σε διευθυνσεις και επιστρέφουμε.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
10: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
11: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
10: Δηλαδή αντέχει.
11: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Τρεις Εργενίδες.
12: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
13: και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Σύσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάς.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με μια πολύ ευχάριστη είδηση για την αιμοδοσία που διοργανώνουν από κοινού το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μαζί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Με το σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού σήμερα στη Λεωφόρο σε μια δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους μας, ήδη από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου, πραγματοποιείται η αιμοδοσία με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Και έχουμε στη γραμμή τον Ιθήνοντα Νου, τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
21: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη τιμή και η χαρά να συνομιλούμε για τόσο σημαντικά πράγματα, για τόσο σημαντικές δράσεις που διοργανώνετε. Θέλουμε να μας δώσετε κι εσείς από την πλευρά σας το στίγμα για αυτή την πολύ σημαντική ενέργεια της αιμοδοσίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με το Όλοι Μαζί Μπορούμε.
21: Αφού τελειώσαμε τις δράσεις μας, τις χειμωνιάτικες που ήταν τετροφυτεύσεις και ξεκινάμε τις καλοκαιρινές. Μία από τις οποίες είναι και η αιμοδοσία. Ξεκινήσαμε λοιπόν την αιμοδοσία από τον Παναθηναϊκό, που με μεγάλη κινητοποίηση ειδοποιήθηκαν ποδοσφαιριστές, κόσμος, με την υποστήριξη του ΕΚΕΑ ξεκίνησε αυτή η δράση σήμερα. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως ξέρουμε το καλοκαίρι υπάρχει και έλλειψη αίματος, αλλά υπάρχει και μεγάλη ατάλλη. Έτσι ξεκινήσαμε το Παναθηναϊκό και συνεχίζουμε. Θα είμαστε εδώ πλάι στον κόσμο να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε.
0: Η συμμετοχή είναι σημαντική, είναι μεγάλη.
21: Σημαντικότατη, και προσέλευση του κόσμου. Τα ραντεβού είχαν κλείσει, γιατί αυτό γίνεται με ραντεβού. Είχαν κλείσει εδώ και 5 ημέρες. Πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή η δράση γίνεται το γήπεδο της Λεωφόρου του Παναθηναϊκού.
0: Και μαθαίνω...
21: Γιατί λέω ότι είναι σημαντικό, θα είναι μια από τις τελευταίες φορές που μπορεί ο κόσμος να δει τη Λεωφόρο, το γήπεδο, όπως ήταν και όπως θα είναι, μέχρι που να το αναλάβει ο Δήμος και να το μετατρέψει σε οτιδήποτε χρειάζεται.
0: Είναι συγκινητικό αυτό, και μαθαίνω ότι συμμετείχαν και παίκτες του Παναθηναϊκού σήμερα.
21: Βεβαίως. Δούρκας Σεϊταρίδης, Φίσας, όλοι οι παράγοντες του Παναθηναϊκού ήταν εκεί.
0: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικό.
1: Είναι οι πολυμορφικές αυτές πρωτοβουλίες να συνεχιστούν.
0: Και να σας πω, σε πολύ δύσκολες εποχές, σε πολύ δύσκολες δράσεις, πάντα το όλοι μαζί μπορούμε, πρωτοπορεί και είναι μπροστά.
21: Προσπαθούμε.
0: Και είναι τιμή και χαρά που μας μιλάτε για αυτές τις
21: εποχές. Δεν είναι καμία τιμή, χαρά τιμή, δεν είναι.
1: Καλές προσπάθειες.
21: Χαίρομαι που μπορώ και σας μιλάω και ακούει ο κόσμος και μεταδίδουμε το μήνυμα στον κόσμο. Θα έχουμε συνέχεια σε ευδοξίες και παρακαλούμε πάρα πολύ τον κόσμο να συμμετέχει, γιατί πραγματικά με το αίμα που θα δώσουν σώζουν ζωές.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας, κύριε Σπανολιέ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σπανολιός, πρόεδρος του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μας μίλησε για την εξαιρετικά σημαντική δράση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μαζί με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, την αιμοδοσία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται σήμερα. Εγώ πριν κλείσουμε να σας ενημερώσω για, για την Big Win, τον μεγάλο χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που περήφανα πανηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα Big Win και Ολυμπιακός μαζί στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Και τέλος να σας ενημερώσω για την Day Fiber. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί ο καθένας να μιλήσει στο τηλέφωνο με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα ενός Gbps. Και τέλος να σας πω και για την δυστρεψία. Η δυστρεψία είναι μια κατάσταση που συχνά επηρεάζει και τους ογκολογικούς ασθενείς, με συμπτώματα όπως η μειωμένη όρεξη και η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, βάζει σε ρίσκο το πλάνο των θεραπείων αλλά και την πορεία της νόσου. Διατροφικό σύμμαχο στην θεραπεία, το Fortimel FortiCare με ωμέγα 3, βιταμίνη D και ειδικά προσαρμοσμένες γεύσεις για ογκολογικούς ασθενείς. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Την καλημέρα μας από μένα και τον
1: Τράμπα. Καλημερίζουμε για το φίλο μας τον Τράμπα αύριο.
0: Αύριο τα υπόλοιπα.
2: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
22: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Και είστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-38-05-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
23: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
24: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
26: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts.
27: Η ώρα είναι 12.
28: Αφή.
3: Σοφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
4: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
5: Perfume Lab, με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Ράδιο Πέλα.
2: Ράδιο Πέλα, στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: FM, έχουμε τον Θόδωρο, τον φίλο, τον δημοσιογράφο.
1: Σχολιαστής, όχι δημοσιογράφος.
0: Σχολιαστής, τέλος πάντων. Μια νέα εκπομπή ετοιμάζεται. Λόγου, τέχνης.
1: Αν ξυπνήσουμε νωρίς.
0: Μπάμπη, μας ακούς?
1: Αν μας ακούει κανένας γνωστός, άσε τους άσχετους, να στείλει κανένα μήνυμα, ξέρει πως έχει εφαρμογή.
0: Θέλουμε και μηνυματάκια, έτσι. Ποια εφαρμογή, πες μας λίγο, Θόδωρο, τι εφαρμογή έχουμε?
1: Εφαρμογή Pella FM 103 στο Play Store και στο App Store.
0: Α, και στα δύο.
1: Για κινητά Android και κινητά iPhone.
0: Δεν έχει άλλα κινητά, αυτά είναι, έτσι.
1: Εμείς αυτά πουλάμε.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας, σιγά σιγά τις επόμενες μέρες, τι ώρα. Είπες κάτι, Θόδωρε, δεν άκουσα.
1: Κάνει ζέστη, είπα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, για τη θάλασσα είμαστε.
0: Ζέστη, φορτωμένος, γι' αυτό. Ναι, δεν είσαι φορτωμένος, θα κρύωνες τώρα, θα πάγωνες.
2: Το είχα πιστέψει όπως κάνουν τα παιδιά.
1: Έχω ακούσει ότι αυτή την εποχή η Μαγιόργα είναι χάρμα.
2: Εσύ μου το λέγες καλά.
0: Στο Μακρύγιαλο, δεν είναι καλά στο Μακρύγιαλο.
1: Εγώ το Αιγαίο το έχω ξεχάσει, το έχω πει.
2: Όσο μου χαϊδεύεις.
1: Ιόνιο στην καλύτερη περίπτωση.
0: Όχι, εννοείς τη Γαλάζια Πατρίδα.
1: Σκατή χρώμα εκεί τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε.
2: Όταν στα μάτια σε κοιτούν.
0: Να ακούσουμε λίγα τραγουδάκια, έτσι λίγο να...
1: Βάλει λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Γιατί δεν ξύπνησες ακόμα, το πρωί.

0: Για να δούμε τι.
1: Καλησπέρα το φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει εκτός πόλεως.
0: Δηλαδή όταν λες εκτός πόλεως τι εννοείς?
1: Είναι στην Κεντρική Μακεδονία.
0: Μάλιστα. Περιοχή?
1: Νομός Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Και εμείς ακούμε το τραγούδι του δικό σας, αυτό που σας αρέσει. Δεν υπάρχει μεταξύ μας χημεία. Έχουμε χημεία?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.

0: κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Λογοκρισία και για τα τραγούδια.
1: Δεν είναι θέμα λογοκρισίας.
0: Τι δεν κατάλαβα. Τι σχολιάζεις δηλαδή. Τι έχει η Νατάσα και δεν σ' αρέσει.
1: Είπα ότι το τραγούδι είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ βαρύ το τραγούδι και θέλουμε κάτι πιο ανάλαφρο. Είναι καλοκαίρι. Θέλουμε τραγούδια που θα ακούγαμε στη θάλασσα. Αν θα πήγαμε στη θάλασσα ή καθόμασταν να ακούμε το κύμα και το τραγούδι. Μέχρι να γίνει επιτέλους το κολυμπητήριο στα Γερμανικά.
0: Χύμα στο κύμα, όπως λέμε. Χύμα στο κύμα.
1: Στο κύμα θα πάμε όταν τώρα, όταν καλοκαιριάζει. Αλλιώς στο κολυμπητήριο, στον Πλατανότοπο, όποτε γίνει.
0: Αυτό τώρα το τραγούδι.
1: Αυτό είναι καλό καλοκαιρινό.
0: Μάλιστα. Γίναμε τώρα και μουσική παραγωγή. Από σχολιαστές μας προέκυψες και μουσικός παραγωγός. Κάτσε ρε.
1: Σχολιάζω.
0: Άσε και κάποια δουλειά για κάποιους άλλους.
1: Α, είναι να μην σχολιάζω, να μου το πεις να.
0: Το Μανώλη τι να τον κάνουμε δηλαδή που κάνει εκπομπές μουσικές. Τον αλλάξουμε.
1: Νομίζω ότι δικαιούμαι να έχω την άποψή μου. Μην κάνω ότι κάνει πορτοσάλτε. Λέω ότι θέλω.
0: Γιατί τώρα. Εσύ τι λες δηλαδή.
1: Μα. Εγώ όλα αυτά που πιστεύω, εκείνος λέει ότι να είναι.
0: Α, μάλιστα. Δεν σχολιάζουμε.

0: Έχουμε και πισίνες όμως, να ξέρεις.
1: Πισίνες είναι μικρές.
0: Όχι, έχουμε και μεγάλες.
1: Πού έχει μεγάλη πισίνα?
0: Έξω από τα Γεννητσά έχει.
1: Μας χωράει εμάς.
0: Στην Αριδαία έχει, στην Έδεσα έχει.
1: Στην Έδεσα ξέρω. Και στα Κουφάλια έχει.
0: Δεν είναι πισίνες μόνο οι δημοτικές, Θοδωρά, είναι και οι ιδιωτικές.
1: Το θέμα είναι να μας χωράει, να μπορούμε να κολυμπήσουμε και να μην πλατσουρίζουμε απλώς με τα πόδια μέχρι το γόνατο στο νερό.
0: Τέλος πάντων, θα σας ακούσουμε λίγα τραγουδάκια, αλλά θέλω να μας πεις αύριο τι ώρα θα ξεκινήσει η εκπομπή για να περιμένουμε. Μην είμαστε όλη μέρα και...
1: Αύριο θα πούμε καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ωραία. Πριν τις 12.
0: Άρα στις 10 να το κλείσουμε.
1: Είπα πριν τις 12.
0: Όχι, δεν γίνεται τώρα. Στις 10 να το πούμε.
1: Έχω και ένα ραντεβού αύριο.
0: Να το αλλάξει το ραντεβού, Θόδωρε.
1: Άντε, θα σου κάνω τη χάρη.
0: Ωραία. Αύριο στις 10.
1: 10 το πρωί.
0: Ξημερώματα είναι, αλλά τέλος πάντων θα το προσπαθήσεις.

0: Η Πέλα ώρα FM. Είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM.
6: Λες από κάτω το τραπέζι και μυστικές υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν γίνει, δεν υπάρξει μια κάποια λύση.
7: Είναι περισσότερο πολύπλοκο το πράγμα όπως αντιλαμβάνεστε. Στην Τουρκία έχουμε σκηνές διάλυσης της αντιπολίτευσης. Εισβολή των τουρκικών ΜΑΤ στα γραφεία του κόμματος της αντιπολίτευσης μετά την καθαίρεση της ηγεσίας με δικαστική απόφαση. Θα δούμε τι μπορεί να σηματοδοτεί μια τέτοια εξέλιξη για την Τουρκία και πώς διαμορφώνονται με βάση αυτό και τα σχέδια του Ερντογάν.
8: Εισβάλλει η τουρκική αστυνομία οι δυνάμεις των τουρκικών ΜΑΤ με πλαστικές σφαίρες, με δακρυγόνα, μπαίνουν μέσα, βγάζουν έξω τον ηγέτη του κόμματος, ο οποίος τώρα πήγε στο τουρκικό κοινοβούλιο και λέει ότι εκεί ήταν η έδρα μου.
9: Πρέπει να έχει τους Κούρδους από κοντά, πρέπει να έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία θα είναι κατακαιρματισμένη, η αντιπολίτευση συνολικά, ειδικότερα δε η αξιωματική, και αυτό προσπαθεί να το καταφέρει με τρόπους οι οποίοι είναι αντισυνταγματικοί.
7: Και για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να είναι κάποιες μπόρες που μας χαλάνε το μπάνιο στη θάλασσα το μεσημέρι και το απόγευμα. Για κάποιους συμπολίτες μας όλων όμως μπορεί να τους καταστρέψουν όλη τη χρονιά. Όπως στον Τύρναβο βρίσκονται σε απόγνωση αγρότες από το χαλάζι που έπληξε τις καλλιεργίες τους. Μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή για την παραγωγή. Ουσιαστικά πολλοί από αυτούς δεν θα μπορέσουν όχι να βγάλουν όπως λέμε όσα ξόδεψαν για λιπάσματα και άλλα πράγματα, ούτε καν να καλύψουν τις ζημιές.
10: Έριξε χαλάζι μεγαλύτερο από ρεβίθι δύο φορές σε δύο δόσεις, περίπου στις 12-12.30 το μεσημέρι και ξανά το απόγευμα ακριβώς στην ίδια περιοχή. Η καταστροφή εδώ είναι 80%.
11: Από ό,τι βλέπετε η καταστροφή είναι 100%.
12: Αλλά δεν μαζεύεις.
11: Γιατί, όχι. Γιατί όταν θα μεγαλώσει το φρούτο όσο θα ανοίγει θα σαπίζει. Οπότε δεν είναι ούτε εμπορεύσουμε για τίποτα, ούτε για χυμό, ούτε για τίποτα. Είναι για πέταμα.
7: Φανταστείτε ένας άνθρωπος να έχει κοπιάσει, να έχει ξοδέψει και να σου λέει τώρα να κρατάει τους καρπούς στα χέρια. Νομίζω αχλάδια κρατούσε ο συγκεκριμένος, θα το δούμε και στη συνέχεια. Και να σου λέει ότι τώρα πρέπει να τα πετάξω όλα. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης θα μας βοηθήσει να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο. Και θα ήταν ένα κυκλοφοριακά ήρεμο μεσημέρι, εάν δεν είχε γίνει ένα γεγονός στη λεωφόρο Κηφισού. Πού αλλού θα μου πεις, ναι, στην Κηφισού γίνονται σχεδόν τα πάντα όλα. Στην άνοδο λοιπόν της Κηφισού, αμέσως μετά τη γέφυρα της Αχαρνών, έπεσαν φερτά υλικά από ένα φορτηγό και έχει δημιουργηθεί πολύ γρήγορα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Με το που περνάτε, φίλες και φίλοι, την Πέτρου Ράλη, ακινητοποιήστε και πηγαίνετε έτσι μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Δεν ξεμπερδεύεται όπως καταλαβαίνετε εύκολα, ακόμα και να μεταφερθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά αυτά. Είναι το λαιμομπούγκαλο της Αχαρνών, δεν πρόκειται να φύγει κίνηση. Οπότε, Εάν είστε στο κέντρο, ανεβείτε Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας για να πιάσετε είτε την Κηφισίας είτε τη Μεσογείο. Θα φτάσετε πάρα πολύ γρήγορα μέσω αυτής της διαδρομής. Εάν είστε στο κέντρο της Αθήνας και σας εξυπηρετεί καλύτερα, πιάστε την Πατησίων και βγείτε από τη γέφυρα της Αχαρνών. Θα το έχετε περάσει όλο αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Εάν είστε στα δυτικά προάστια, ανεβείτε την Λεωφόρο Θηβών που είναι αρκετά καλή, πολύ, πολύ καλύτερη από την Κηφισού, έτσι. Ανεβείτε τη Θηβών και στρίψτε δεξιά στους Αγίους Αναργύρους, Κύπρου, Αγίων Αναργύρων, να βγείτε κι εσείς στη γέφυρα της Αχαρνών να γλιτώσετε αυτό το πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τι προσέχουμε στο κέντρο της Αθήνας, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδιτού, πηγαίνοντας δηλαδή προς την Συγκρού. Μικρές καθυστερήσεις στους Καραμαγκά, αυτά είχα να σας πω σπυρούμε.
7: Σε ευχαριστούμε Δημήτρη, όχι μόνο εγώ, νομίζω και όσοι σε άκουσαν τώρα και θα αναζητήσουν μια διέξοδο που προσέφερες από τις εναλλακτικές. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και εμείς θα αρχίσουμε. Όπως σας είπαμε, είναι πολλά αυτά που έσκασαν την τελευταία ώρα και αυτά που εξελίσσονται επίσης. Έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη. Με αυτά λοιπόν θα αρχίσουμε. Πρώτον, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να επιστρέψει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ερμηνεία κάνω, αλλά δεν νομίζω να απέχω πολύ από την πραγματικότητα. Η Καθήλυνα Αρμόδια, η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Τέσσερις ημέρες μετά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έχουμε πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου Εθετών Πειραιά και έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, διότι δεν είχε εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος την ποινή που είναι τα 25 χρόνια. Τι θα γίνει τώρα λοιπόν από εδώ και στο εξής? Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, τότε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισοβία κάθετη ως ηθικός αυτουργός και επιπλέον σε 25 αίτη για διάφορες άλλες πράξεις. Η αίτηση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ήταν η πέμπτη κατά σειρά. Είχε υποβληθεί στις 23 Οκτωβρίου του 2025, ενώ από το 2022 ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί για διάφορες, ως ειδικός αυτουργός εγκλημάτων της οργάνωσης, λάβανε τακτικές άδειες τις οποίες και είχε τηρήσει. Είχε συλληφθεί το 2002, μέχρι στιγμής Σπύρο δεν έχει αποδεχτεί τίποτα, έχει αρνηθεί όλες τις πράξεις που του έχουν αποδοθεί, έχει αρνηθεί ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση με τις 17 Νοέμβρη.
7: Παρόλα αυτά τον βαραίνει ένα πολύ μεγάλο κατηγορητήριο. Έχει καταδικαστεί για σχεδόν ή εν το συνόλο τις δολοφονίες και τις εγκληματικές ενέργειες της 17 Νοέμβρη σε κάποιες υποθέσεις.
0: Ως
7: ηθικός, σε κάποιες υποθέσεις, νομίζω και ως φυσικός αυτουργός, ως συνεργός. Και εδώ πρέπει να σημειώσω ότι μετά την αποφυλάκησή του υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί γνωρίζεις καλύτερα, πολλά από τα θύματα της 17 Νοέμβρη ήταν Αμερικανοί και Τούρκοι.
0: Βεβαίως.
7: Πολίτες. Χρονικά μπορείς να μας το προσδιορίσεις? Είναι εφικτό αυτό, Έλληνα? Δηλαδή πόσο θα τρέξει αυτή η υπόθεση αυτό με τον Άριο Πάγο?
0: Άμεσα,
7: το διαδικαστικό θέλω
0: άμεσα,
7: να πω.
0: Άμεσα θα γίνει. Το διαδικαστικό θα είναι άμεσα. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι είναι το πρώτο δεκαήμερο, κάποιοι λένε ότι θα είναι και το πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου που θα αποφασιστεί από τον Άριο Πάγο εάν θα γίνει η πρόταση της εισαγγελέα δεκτή ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα γίνει άμεσα. Οπότε άμεσα θα έχουμε και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, εξέλιξη επαναλαμβάνω της τελευταίας στιγμής. Σε εξέλιξη εκτιμώ πως είναι ακόμα οι έρευνες των αρχών μετά από μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχω την εντύπωση και άλλων υπηρεσιών, ευαίσθητων υπηρεσιών της χώρας, όχι μόνο της αστυνομίας, για τη σύλληψη Τούρκων που μετέφεραν στην Ελλάδα μεγάλο αριθμό όπλων. Έχει πολλές διαστάσεις όλη αυτή η υπόθεση, γιατί θα μας θυμίσει, το θυμάται σίγουρα, γιατί έχει κάνει ρεπορτάζ και στον Εύρο ο Χρήστος Νικολαίδης, και αυτή την υπόθεση την είχαμε ξανασυζητήσει. Πριν από 4, 5, 6 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, είχαν συλληφθεί πάλι Τούρκοι με ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες όπλων. Και βεβαίως είναι ένα θέμα που καταλήγουν αυτά τα όπλα, ποιοι τα χρησιμοποιούν, είναι στο επίκεντρο των ερευνών. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
12: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο πονοκεφαλιάζει περισσότερο τις ελληνικές αστυνομικές αρχές είναι η προέλευση των όπλων. Γιατί αυτά τα συγκεκριμένα όπλα που δεσμεύτηκαν το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουν χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν την ταυτότητά τους. Δηλαδή δεν έχουν το serial number, δεν έχουν τον αριθμό κατασκευής. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς παράδοξο, ακόμα και για το παγκόσμιο εμπόριο όπλων, καθώς κάθε εργοστάσιο παραγωγής, ακόμα και φορητών όπλων, είναι υποχρεωμένο να σημειώνει με ανεξίτηλο τρόπο το serial number του συγκεκριμένου αντικειμένου, το οποίο παραμένει μέχρι αυτό να αποσυρθεί. Αυτά λοιπόν τα 25 πιστόλια τα οποία δεσμεύτηκαν μετά από μια συνδυαστική επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στη Θράκη, δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια μικρά, όχι εργοστάσια, κάποιες μικρές βιοτεχνικές μονάδες εντελώς παράνομες που προχωρούν στην παρασκευή τέτοιων φορητών όπλων στο εσωτερικό της Τουρκίας, και από εκεί και πέρα με απόλυτα παράνομο τρόπο διοχετεύουν την παραγωγή τους σε διάφορες εγκληματικές ομάδες. Οι πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για τη δράση της περίφημης τουρκικής μαφίας, η οποία έχει επεκταθεί δυστυχώς και στην Ελλάδα, όπως έχουμε παρακολουθήσει όλους τους τελευταίους μήνες με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών που δυστυχώς είχαμε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραγωγή αυτή, η παράνομη αυτών των όπλων, κατευθυνόταν μέσω της Θράκης προς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα προκειμένου να εξοπλίσει τα στελέχη της μαφίας.
7: Ναι.
12: Αυτές τις τιμωρίες ακριβώς.
7: Μάλλον το ερώτημα είναι ρητορικό, γιατί ήθελα να πω αν σχετίζεται και με την άλλη υπόθεση που είχαμε, νομίζω, τον περασμένο Οκτώβριο, με άλλα 120-125 πάλι όπλα που είχαν εντοπιστεί πάλι σε Τούρκους στην περιοχή του Εύρου, πάλι προερχόμενα από την Τουρκία.
12: Ναι, οι αστυνομικές πηγές δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε μια τέτοια διασύνδεση των περιστατικών. Ναι. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι πάρα πολλά τα κοινά στοιχεία,
7: ναι,
12: τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, τα όπλα, το διαμέτρημα των όπλων, το γεγονός ότι είναι περίστροφα, το γεγονός ότι διακινούνται μέσω της Τράκης, το γεγονός ότι δεν έχουν serial number, το γεγονός ότι διακινούνται από την Τουρκία προς την Ελλάδα, προς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι κοινά. Οπότε, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις, το μυαλό όλων μας πηγαίνει στο ίδιο κύκλωμα.
7: Ωστόσο,
12: αυτό θέλει ακόμα πολύ μεγάλη έρευνα προκειμένου να ανακοινωθεί.
7: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης είναι και αυτό αντικείμενο των ερευνών της αστυνομίας, κατά πόσο οι δύο υποθέσεις σχετίζονται. Αλλά πρόκειται για τον ίδιο τύπο όπλου. Πρόκειται και πάλι για Τούρκους. Τα μετέφεραν από τη χώρα τους. Και μάλιστα στην προηγούμενη υπόθεση των 125 περιστρόφων, πιστολιών, η εκτίμηση ήταν ότι δεν θα πήγαιναν μόνο, δεν κατέληγαν μόνο στην τουρκική μαφία που δράσει στην Ελλάδα, αλλά και και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και στην Ισπανία. Συνέχεια των επιχειρήσεων της αστυνομίας. Αυτή τη φορά όχι για όπλα, αλλά για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε ακόμη ένα σάρωμα των διοκτικών αρχών στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Μια μεγάλη επιχείρηση από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Μια επιχείρηση σε τρεις νόμους πάλι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, 20 συλλήψεις και, όπως είπες και εσύ, στο επίκεντρο αυτή τη φορά είναι ο ΠΚΠ. Πρόκειται για τουλάχιστον δύο λογιστές και τρεις ιδιοκτήτες και υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται ότι είχαν οργανώσει όλη αυτή την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια απάτη που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από πηγές της αστυνομίας ζημίωσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκαναν? Μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων έβρισκαν αδήλωτες εκτάσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι λογιστές αναλάμβαναν, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να συντάξουν τα εικονικά μισθωτήρια και τα εικονικά συμβόλαια. Έβρισκαν παράλληλα κτηνοτρόφους και αγρότες, οι οποίοι τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, και έτσι κάποιοι έπαιρναν μεγάλα ποσά από επιδοτήσεις χωρίς ουσιαστικά να τα δικαιούνται. Αυτό προέκυψε από την πολύμινη έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη από το οργανωμένο έγκλημα για να φτάσουμε στη σημερινή επιχείρηση της 20 συλλήψεις, οι οποίοι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για την άσκηση των ποινικών διώξεων.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης για την επιχείρηση αυτή της αστυνομίας. Εγώ μόνο να προσθέσω ότι για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ είχαμε σήμερα και μία απόφαση δικαστηρίου. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων καταδίκασε σε ποινές φυλάξεις από 5 μήνες έως 26 μήνες με αναστολή 13 άτομα που κατηγορούνταν για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. 25 ήταν συνολικά οι κατηγορούμενοι. Καταδικαστική απόφαση είχαμε για 13 από τους 25. Αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και αυτές οι ποινές είναι με τριετή αναστολή, επειδή οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ένοχοι και επέστρεψαν ποσό περίπου 165.000 ευρώ που είχαν λάβει ως επιδότηση. Δηλαδή έδειξαν με αυτόν τον τρόπο μεταμέλεια και πήραν και την, αναστολή. Θα περάσουμε τώρα στη Μέση Ανατολή, στην κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, εκπέμπουν σήματα προόδου στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης. Ωστόσο, διπλωμάτες και από τις δύο χώρες λένε ότι δεν είμαστε ακόμη, όχι δεν έχουμε φτάσει, αλλά δεν είμαστε και ούτε καν κοντά σε μια συνολική συμφωνία. Είναι όλα υποδιαπραγμάτευση. Το πλαίσιο που θα δώσει στους διαπραγματευτές 60 ημέρες για να καταλήξουν σε μια μακροχρόνια, μακροπρόθεσμη συμφωνία, είναι αυτό τώρα που συζητούν αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν. Όλο αυτό έχει μια θετική επίπτωση, πρέπει να σας πω, στις αγορές. Σε λίγο θα μας πει ο Νίκος Φιλιππίδης τι σημαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στο πρατήριο βενζίνης που συναντάμε στο δρόμο μας. Αλλά βεβαίως θα προηγηθεί η ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
15: Μας έστειλε εδώ σε πάμε τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι στην Ιδία. Λέει ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Είπε ότι νομίζαμε ότι μπορεί να είχαμε κάποια νέα το βράδυ της Κυριακής. Δεν είχαμε. Δεν θα δώσω μεγάλη σημασία σε αυτό προς το παρόν. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να ακούσουμε νέα. Αυτή είναι η δήλωσή του. Προέκυψε ένα θέμα, λέει, στο τραπέζι όσον αφορά την ικανότητα του Ιράν να ανοίξει το στενά του Ορμούς, διότι υπάρχει και ο όρος να μαζέψουν τις νάφκες οι Ιρανοί, που μπορεί να τους πάρει και, ξέρω εγώ, μερικούς μήνες. Ο Υπουργός Εξωτερικών λέει, εννοεί ο Πρόεδρος ότι δεν βιάζεται. Δεν πρόκειται να κάνει μια κακή συμφωνία. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με άλλο τρόπο. Το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Τραμπ, και είναι πολύ πιο σοβαρό, ξέρετε, είναι το γεγονός ότι επικρίθηκε σφοδρότατα από τους συμμάχους του στη Γερουσία και αυτή τη συμφωνία. Έλπιζε ότι θα στηριζόταν σε αυτούς για να περάσει τη συμφωνία αυτή, διότι τώρα οι φίλοι του, έτσι, οι Ρεπουμπλικάνοι, απαιτούν να περάσει από το Κογκρέσο η συμφωνία. Πώς θα περάσει από το Κογκρέσο?
7: Βεβαίως, τα κρίσιμα σημεία για την επίτευξη μιας συμφωνίας είναι τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πριν από λίγο, το CNN, το αμερικανικό CNN, μετέδωσε πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά. Λέει ότι η συμφωνία, μια συμφωνία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα. Θα δεσμεύεται να εγκαταλείψει, να διώξει το ουράνιο από την χώρα του και να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ιρανοί την ίδια στιγμή λένε ότι η χώρα μας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι, όπως μεταδίνουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η χώρα μας δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση για παράδοση πυρηνικών αποθεμάτων. Ακόμη δεν έχει αναλάβει τη δέσμευση για μη κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Γι' αυτό λέμε ότι οι δύο πλευρές εκπέμπουν σήματα προόδου, ωστόσο το να καταλήξουν μια συμφωνία είναι πάρα πολύ μακρινό. Εκεί που φαίνεται να είναι κοντά είναι στα στενά του Ορμούς, όπου Το Ιράν φαίνεται να κάνει ένα βήμα πίσω, να μην ζητάει πια διόδια για τη διέλευση πλοίων από τα στενά, αλλά να μιλάει για έναν έλεγχο προκειμένου να έχουμε ασφαλή διέλευση των πλοίων. Με όλα τα υπόλοιπα να παραμένουν βέβαια ως ερωτήματα για τις κυρώσεις, για το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων, για το Λίβανο και αυτό. Όλα αυτά παραμένουν σε εκκρεμότητα. Σίγουρα πάντως, επαναλαμβάνω, δημιουργείται ένα θετικό κλίμα στην αγορά. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Αττικής, αλλά εδώ βεβαίως με την ιδιότητα του Προέδρου των Βενζινοπολών, ήταν στην ΕΡΤ.
16: Από τα μέσα της εβδομάδας θα δούμε σταδιακά στα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων την τιμή να πέφτει κάτω από 2-10 ευρώ. Αντίστοιχα στην επαρχία, στην νησιωτική χώρα, λίγο αργότερα προς τα τέλη της εβδομάδας, ίσως και μετά το Σαββατοκύριακο το επόμενο. Προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε τη μέση τιμή γύρω στο 2,09 για τη βενζίνη και στο 1,78 περίπου για το πετρέλαιο κίνηση, δηλαδή 4-5 λεπτά κάτω.
7: Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ μια στάση. Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε Νίκο Φιλιππίδη να μας πει αυτή τη στιγμή πού έχει φτάσει η διεθνής τιμή του πετρελαίου αφενός, και αφετέρου θα πάμε και στον Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία με την εισβολή τουρκικών ΜΑΤ στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουν προηγούμενο. Μετά τις διεφημίσεις.
17: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
18: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
17: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
18: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
19: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
20: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
21: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
22: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
21: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
23: και όλα ανατρέπονται
21: από το πουθενά.
23: Εντάξει, όχι από το πουθενά.

0: Περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Να δω.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν για να δούμε όσα πρωτοφανή, δεν είναι υπερβολική όσο ο χαρακτηρισμός, συμβαίνουν στην Τουρκία, ειδικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κόμματος που αντιπολιτεύεται τον Ερντογάν και όσα συμβαίνουν εκεί. Όλα ξεκίνησαν με μια δικαστική απόφαση, μάλλον το νήμα το πιάνω πολύ πρόσφατα. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς. Θα θυμάστε, η Μάμογλου στην φυλακή, διώξεις σε άλλα στελέχη. Οπότε, μάλλον τώρα φτάσαμε στην κορύφωση. Ο Μανώλης Κωστίδης ασφαλώς τα γνωρίζει καλύτερα. Γεια σου, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει μεσημεριάσει, έχει πάει 2:30 το μεσημέρι. Και επειδή έχουν γίνει τόσα γεγονότα που θα τα αναφέρουμε αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Έχει δει κάποια αντίδραση σκληρή από την Ευρώπη?
0: Όχι.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχω δει μια αντίδραση με Τραμπ, με Τραμπ που λέει πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Ερντογάν.
1: Είναι μπέρδεμα, αυτό σας λέω. Είναι μια κατάσταση που γι' αυτό, δηλαδή, για να δούμε για ποιος λόγο συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Καθώς αυτή τη στιγμή η Τουρκία διαπιστώνει ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι την έχουν ανάγκη για λόγους άμυνας, αμυντικής βιομηχανίας, και κάνει ό,τι μπορεί τώρα μέσω δικαστικών αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι με δικαστική απόφαση ουσιαστικά απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του και ο Γιουροζέλ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλη η ηγεσία του κόμματος, και διορίστηκε στην Προεδρία ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος έχει μετράει 13 εκλογικές ήττες από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Και νομίζω η 14η πλησιάζει. Πρώτα απ' όλα, η στατιστική αυτό δείχνει. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο, πραγματικά οι εικόνες προβλημάτισαν πάρα πολύ κόσμο. Διότι με δικαστική εντολή ήρθε το αίτημα του Κεμάλ Κιλιστάρογλου που ζήτησε την εκένωση των γραφείων του κόμματος. Αρνήθηκε ο κύριος Ζέρο και οι συνεργάτες του και εκατοντάδες άντρες των τουρκικών αστυνομικών δυνάμεων έσπασαν τις πόρτες, χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και εισέβαλαν.

0: στο κτίριο του κόμματος που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ πριν από 100 χρόνια, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκόμματος, και απομάκρυναν μέσα από τα γραφεία όλη την ηγεσία του κόμματος. Ο Σγιούρο Ζέλ περπάτησε για πολλά χιλιόμετρα από εκεί μέχρι το κοινοβούλιο και είπε ότι εκεί είναι πια τα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκόμματος. Και έρχεται ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου να πει ότι από την Τετάρτη θα βρίσκεται στα γραφεία για να δεχτεί κόσμο στη γιορτή των θυσιών. Μια μεγάλη διχόνοια μέσω κυβερνητικής βοήθειας, θα έλεγα, όπου αυτό θα οδηγήσει ουσιαστικά τον Ερντογάν για πάντα στην εξουσία. Το λέω αυτό με τέτοια σιγουριά, διότι καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, ενστάσεις, εφέσεις. Μπορεί να ιδρυθεί ένα άλλο κόμμα, οτιδήποτε, και έτσι δεν θα υπάρχει ένας αντίπαλος απέναντι στον Ερντογάν. Υπήρχε μια ελπίδα για τον Μανσούρ, διαβάζει τον δήμαρχο της Άγκυρας, αλλά τώρα με αυτή τη διχόνοια ποιος θα τον στηρίξει? Οι μισοί θα τον στηρίξουν, οι μισοί δεν θα τον στηρίξουν, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Και ο έτερος που διεκδικούσε την ηγεσία της αντιπολίτευσης είναι στη φυλακή, και ο Ιμάμουγλου.
0: Λοιπόν, είναι, για να θυμίζουμε και πολύ σωστά, ο Εκρέμ Ιμάμουγλου πέρυσι το Μάρτιο προφυλακίστηκε στην αρχή, μετά συνελήφθη, δεν έχει καταδικαστεί ακόμη, συνεχίζεται η δίκη, άρα μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία θα παραμείνει στη φυλακή, μάλλον μετά το 2028. Να θυμίσουμε επίσης, επί 10 χρόνια παραμένει στη φυλακή ένας άλλος ηγέτης του κόμματος, του φιλοκουρδικού Χαντεπέ, ο Σελατίν Ντεμίρτας, ο οποίος ήταν βασικός αντίπαλος του Ερντογάν το 2015-16. Και εκείνος στη φυλακή και παραμένει στη φυλακή.
1: Εκλογές στην Τουρκία κανονικά πότε γίνονται, και έχει δικαίωμα ο Ερντογάν να συμμετέχει σε αυτές?
0: Κανονικά ή, δηλαδή, το λέω με μια έννοια, κανονικά όχι. Το 2028 είναι δύο θητείες κτλ. Ωστόσο, αν πάει πρόορες εκλογές, μπορεί. Άρα, νομίζω θα πάει σε πρόορες εκλογές. Δεν σημαίνει και ένα μήνα πριν να προκήρυξει, μπορεί να επανεκλεγεί. Ωστόσο, μαζί με τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου και τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, όλοι αυτοί που μιλάμε είναι πάνω από τον Ερντογάν. Ο Μπαχτσελή πρέπει να είναι 80, ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου 78 ετών, μια παλιά Τουρκία. Μαζί όλοι αυτοί μπορεί να αλλάξουν το Σύνταγμα, με ένα νέο Σύνταγμα μπορεί να δώσουν και άλλες πολλές θητείες στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Και το άνοιγμα που γίνεται στους Κούρδους δεν είναι τυχαίο. Και επειδή και στις αναλύσεις δικές σου, σε ακούω το πρωί στην τηλεόραση του Sky να μιλάς με πολύ μεγάλη, έτσι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, συγκεντρώνουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Ποια?
0: Νομίζω ναι, γιατί με μια διαλυμένη αντιπολίτευση μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει. Να πούμε, πριν από λίγη ώρα ο Τελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβέρνητος κόμματος, κατηγόρησε τον κύριο Ζέλ ότι ξεπερνάει τα όρια, ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι ο Ερντογάν, επειδή μίλησε για πραξικόπημα Ζέλ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι με αυτό που συνέβη με την απόφαση των δικαστηρίων προστατεύεται η δημοκρατία και τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των πολιτών. Σε αυτά τα πλαίσια νομίζω προχωράει η Τουρκία, όπου νομίζω, σας είπα, όλα αυτά συμβαίνουν με μια ανοχή. Ο Ναμίκταν, ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκόμματος, χαρακτηριστικά αναφέρει: μία ημέρα πριν τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, στις 18 Μαρτίου, είχε γίνει τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. 19 Μαρτίου συνελήφθη ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας και δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Μία μέρα πριν τη δικαστική απόφαση για τον Οσγκούρο Ζέλ και το κόμμα του, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά.
1: Ναι. Με αυτά και με αυτά, έχουν φύγει από τους τηλεοπτικούς δέκτες οι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας, Μανώλη, ή κινείται παράλληλα η επικαιρότητα σε αυτά τα δύο πολιτικές εξελίξεις, αλλά και από την άλλη η γαλάζια πατρίδα?
0: Στα μεγάλα τηλεοπτικά, πολύ μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχει χαθεί τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλη μέρα είναι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στην ατζέντα, κάτι το οποίο συμφέρει την τουρκική κυβέρνηση, κάνετε ένα σκότι με τα κρίδια, με τίποτε, τι γίνεται στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά σε πολύ φιλεκυβερνητικά δίκτυα συνεχίζεται, και μάλιστα ακόμα συνεχίζουν τις θεωρίες των γκρίζων ζωνών. Δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο 15 μέρες μετά σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι θα υπάρχει εκεί γκρίζες ζώνες. Θα μπορούσε κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο, στην Τουρκία μιλάμε, να πει ηρεμήστε, σταματήστε. Ναι. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έχουμε ο Μανώλης Κωστίδης με τις εικόνες που μας στέλνει από την Τουρκία, με το ρεπορτάζ του, τις πληροφορίες του, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ε. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
2: Είναι δύσκολο σε ένα καθεστώς τύπου Ερντογάν να κατασκευάσεις σκάνδαλα? Προφανώς και όχι. Ο Ερντογάν έχει εκλογές το 2028. Με βάση την αλλαγή του συντάγματος, δεν μπορεί να κατέλθει για τρίτη φορά το 2028. Άρα, ή θα πρέπει να ξαναλλάξει το σύνταγμα για να μπορέσει να κατέβει για τρίτη φορά, ή θα πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές το 2027, ή θα πρέπει να βρει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο εσωτερικό για να μπορέσει να εξασφαλίσει.
3: Άρα, μήπως τον βολεύει ο Κιλιτζάραγλου σε αυτή την προοπτική?
2: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Στην Κύπρο τώρα είχαμε βουλευτικές εκλογές. Βεβαίως το σύστημα είναι προεδρικό. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκεντρώνει τις εξουσίες. Βεβαίως όμως ο συσχετισμός των κοινοβουλευτικών δυνάμεων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή να δώσει όθηση σε διάφορες αποφάσεις του Προέδρου. Όπως έδειξαν λοιπόν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, τα δύο παραδοσιακά μεγάλα κόμματα της Κύπρου έδειξαν ότι αντέχουν. Ο δικοματισμός άντεξε, κερδισμένοι των βουλευτικών είναι αναμφίβολα Δυσί και Ακέλ, τα οποία παρά τις περί του αντιθέτου ενδείξεις, προεκλογικές ενδείξεις, κατάφεραν να διατηρήσουν τις έδρες τους στο κοινοβούλιο. Κερδισμένο θεωρείται το ΕΛΑΜ, το οποίο έλαβε ποσοστό 10,9% στην τρίτη θέση. Κερδισμένο και το ΔΙΚΟ, το οποίο παρά την απώλεια μιας έδρας έλαβε και αυτό ποσοστό 10%. Ο κύριος Τσουρούλης, Χρήσανθος Τσουρούλης, είναι ο διευθυντής του ΣΥΓΜΑ TV της Κύπρου, που συνεργάζεται με τον Sky, και είπε:
4: η κάλπη τελικά εδώ στην Κύπρο δεν γκρέμισε το σύστημα, στην ουσία το σταθεροποίησε. Είχε χτιστεί εικόνα για μήνες μιας κοινοβουλευτικής επανάστασης, δημοσιοποίησης, social media, γενικευμένη κοινωνική κόπωση, δημιούργησαν την αίσθηση ότι το σύστημα βρισκόταν σε μια πολιτική αποδόμηση. Πολλοί μάλιστα προεξοφλούσαν και σαρωτικές αλλαγές, κατάρρευση των παραδοσιακών κομμάτων, εκτόξευση νέων σχηματισμών στη Βουλή, χωρίς να υπάρχει κάποιο κέντρο βάρους, και δημιουργείται η πεποίθηση ότι θα πηγαίναμε σε μια Βουλή πολλών σχηματισμών που θα ήταν πολύ δύσκολο να συνεννοηθεί την επόμενη μέρα. Κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη. Η οργή ψήφισε, αλλά το σύστημα επιβίωσε. Άρα έχουμε δικοματισμό στην Κύπρο, ο οποίος αύξησε και τα ποσοστά του. Έχουμε αύξηση επίσης των ποσοστών της ακροδεξιάς στην Κύπρο, του κόμματος ΕΛΑΜ, το οποίο γίνεται πια ο τρίτος πόλος και καλείται να παίξει και ένα ρόλο διαμεσολαβητή. Και επίσης και το κεντρό κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα, άντεξε, συμπλήρωσε και αυτό τα ποσοστά του, και άρα έχουμε μια βουλή 6 κομματικών σχηματισμών.
1: Από αυτά από τον Χρήσανθο Τσουρούλη, τον διευθυντή του ΣΥΓΜΑ TV της Κύπρου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου.
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
18: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τώρα στο κομμάτι των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το πιάσαμε από την πλευρά των διαπραγματεύσεων. Να δούμε τώρα τι επιπτώσεις έχει όλο αυτό στην οικονομία. Θα μας βοηθήσει όπως πάντοτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
20: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και σε σένα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι υποχωρούν τιμές του πετρελαίου από πολύ νωρίς, από τις πρώτες ώρες των συνεδριάσεων που ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα. Είδαμε το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, που έχουμε πολύ καιρό να τα δούμε, αλήθεια είναι. Κοντά σε 98-97 δολάρια το βαρέλι. Είναι η πρώτη συγκρατημένη σε ένα βαθμό πτώση, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει τόσα που είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει μια κάποιο είδους για την ώρα καχυποψία. Παρόλα αυτά, είναι μια βαθιά ανάσα, η οποία θα περιμένουμε να τη δούμε να μπαίνει και στα ελληνικά πρατήρια, yeah, που πλέον είχε γίνει κανόνας το 2014 στην Αμόλυβδη και το 2015, να δούμε να υποχωρεί προς το 2010 εντός της εβδομάδας. Αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης. Το πρώτο, να πάρει μια ανάσα, να μην πηγαίνει κάποιος και τρέμει στο τι θα πληρώσει στο ελληνικό πρατήριο. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, οι αναλύσεις κάνουν λόγο ότι θα δούμε τιμές που θα προσεγγίζουν πολύ σύντομα στην ελληνική αγορά τα 2 ευρώ που στην αμόλυβδη και αρκετά κάτω από τα 1,80 στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο να θυμίσουμε βέβαια ότι λύγει στο τέλος της εβδομάδας η επιδότηση.
1: Αυτό έτσι ήθελα να σου πω, με την επιδότηση χωρίς, με την επιδότηση.
20: Κοιτάξτε, στο πλάνο, όπως μαθαίνουμε τώρα από το ρεπορτάζ της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, είναι το βλέποντας και κάνοντας ως τακτική, όπως και όλες οι άλλες χώρες, αλλά αυτή τη στιγμή το μέτρο που έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει παράταση σε πρώτη φάση για ένα μήνα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή κάποιο fuel pass δεν πρέπει να περιμένουμε. σε αυτή τη φάση. Έχουν αποφασίσει να κρατήσουν δυνάμεις γιατί φοβούνται ότι μπορεί να έχει και άλλες καμπές αυτή η υπόθεση. Δηλαδή να μην είναι ακριβώς το τέλος αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εκεχηρίας ή συμφωνίας των δύο πλευρών. Γι' αυτό και συζητάνε ώστε να παραμείνει χαμηλό το κόστος ενέργειας, το μεταφορικό κόστος που επηρεάζει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, να παραμείνει η επιδότηση. Αυτό θα το έχουμε ως εικόνα σίγουρα μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε την πλήρη επιβεβαίωση ή τη διάψευση τελικά. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το πόσο γρήγορη θα είναι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών.
1: Άρα έβαλες πάρα πολλούς αστερίσκους και πώς αλλιώς δηλαδή να γίνει. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα αλλάζει η κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι τις περισσότερες πιθανότητες έχει να μείνει η επιδότηση στο πετρέλαιο. Φαίνεται ότι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην έχουμε νέο ΠΑΣ.
20: Ναι, αυτή τη στιγμή το Fuel Pass και πριν από την εκεχηρία με την κατάσταση που είχαμε παγιωμένη σε $108-110 την προηγούμενη εβδομάδα είχε φύγει από το τραπέζι ως εξέλιξη και η επιλογή ήταν να πάμε αρκετά ήπια, δηλαδή με συνέχιση επί της ουσίας αυτής της επιδότησης στην Αντλία, αλλά και τέλος Ιουνίου τελειώνει η υπόθεση του πλαφών, να θυμίσουμε. Ναι. Η αρχική σκέψη που υπάρχει ακόμα είναι να παραμείνει κάποιο είδους πλαφών. Ναι. Θα δούμε γιατί η αγορά φωνάζει και πολλοί κλάδοι έχουν γυρίσει στο ζημιογόνο εξ αυτού του λόγου.
1: Πλαφών όχι μόνο στα πρατήρια, έχουμε και το πλαφόν και στο σούπερ μάρκετ. Θα τρώει σε ένα πάρα πολύ
20: Σωστά. Σε κλάδους που η αλήθεια είναι ότι το κόστος τους από τη στιγμή που αποφασίστηκε το πλαφόν έχει επιβαρυνθεί. Έχει επιβαρυνθεί τόσο με την αύξηση του κατώτου μισθού, όσο και με το ίδιο το μεταφορικό κόστο με το οποίο επιβαρύνονται οι ίδιες εταιρείες.
1: Επειδή θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τον τουρισμό, μου διαφεύγει κάτι σοβαρό που πρέπει να μεταφέρουμε.
20: Πρέπει να πούμε σήμερα για την υπόθεση των ακινήτων. Υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Υπάρχει το περίφημο τέλος ακίνησης περιουσίας, ο TAP, ο οποίος είναι μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος. Το πληρώνουμε όλοι. Προβλέπεται, είναι υπερδήμων αυτός ο χώρος. Προβλέπεται να διπλασιαστεί το ποσοστό που θα παίρνουν επί της συνολικής αξίας του ακινήτου οι Δήμοι και να μπει και ένα που θα αναβγεί περίπου στο όσο ήταν το παλιό TAP υπέρ περιφέρειας. Δηλαδή συνολικά τριπλασιασμός του TAP που πληρώνουμε μέσω του ηλεκτρικού. Πράγμα που σε απλά λεφτά, όσο για να το πω πιο απλά, αν ένα σπίτι με 250.000 ευρώ αντικειμενική αξία, από εκεί που πλήρωνε κοντά στα 70-80 ευρώ ετησίως για τον TAP μέσω του λογαριασμού, σε δόσεις των 8-10 ευρώ το μήνα, αυτό πλέον θα ανέβει στα 250 ευρώ. Και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί και μεγάλες αντιδράσεις, μεγάλο ευνηδιασμό στην αγορά ακινήτων, έχει ήδη παρέμβει με ανακοίνωση της Υπομοιδά, η οποία διαμαρτύρεται, καθώς μιλάμε και για ένα φόρο επιπλέον, ο οποίος κανονικά θυμίζει πολύ στα χαρακτηριστικά του πλέον, από τη στιγμή που αυξάνει τον προκάτοχο του έμφυα, έτσι, το τέλος ακίνησης της περιουσίας, που αν θυμάσαι καλά, εισπράττονταν μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, το περίφημο χαράτσι το λέγαμε τότε.
1: ATD, πώς ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας.
20: Ακριβώς, το ATD κατέληξε. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι το είχαμε απλοποιήσει στη λέξη χαράτσι, το οποίο δεν είναι σε αυτό το ύψος, αλλά είναι μια απότομη αύξηση.
1: Η αναγκαιότητα αυτού του μέτρου ποια είναι, Νίκο?
20: Από όσο καταλαβαίνουμε, επειδή είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι η ενίσχυση των οικονομικών των Δήμων και επιπρόσθετα ένας νέος πόρος για την περιφέρεια. Το ερώτημα το πολύ μεγάλο είναι αν έχουν πρώτα απ' όλα εξαντληθεί όλα τα περιθώρια εσόδων για τους Δήμους, δηλαδή αν οι ίδιοι με δικαίωση προσπάθειες έχουν εκμεταλλευτεί ό,τι δυνατότητα είχαν, όπως για παράδειγμα τη σαντή ανακύκλωση που είναι μια βασική πηγή εσόδων, την οποία ελάχιστα οι πιο πολλοί Δήμοι την εκμεταλλεύονται στο έπακρο, αλλά και άλλες πηγές, το τέλος παρεπιδημούντων, υπάρχουν τέλη.
1: Καταλαβαίνω. Το τι νοικοκύρι, πόσο νοικοκύρεμα παίρνει σε ένα Δήμο, ούτως ώστε να πει μετά δεν μου φτάνουν.
20: Το οποίο όμως ξέρει που είναι το πρόβλημα. Σε αυτά που ανέφερα, θα πρέπει να ασχοληθούν οι ίδιοι και να επιβαρύνουν τους πολίτες τους οι ίδιοι δήμοι και οι περιφέρειες. Ενώ τώρα το Υπουργείο με αυτό το νομοσχέδιο που παραλαμβάνω ακόμα δεν έχει πάει προς τη Βουλή, είναι σε στάδιο διαβούλευσης, έρχεται και τους διευκολύνει.
1: Ναι, γιατί έχουν και δημοτικές εκλογές σε κανένα δύο χρόνια, οπότε
20: ακριβώς,
1: θα είναι πιο...
20: Και μεταφέρει στο κράτος και μεταφέρει βέβαια και στις εταιρείες ηλεκτρισμού, οι οποίες έχουν ήδη υψηλάνει σπρακτά δεδομένης κατάστασης.
1: Εξαιρετικά σοβαρό, αναβάλω τον τουρισμό για αύριο, γιατί πράγματι αυτό ήταν το σοβαρό σήμερα, ένας επιπλέον φόρος ουσιαστικά που μπαίνει για τα ακίνητα. Και αύριο, άμα θέλεις, που θα έχουμε περισσότερες αντιδράσεις,
20: θα
1: πούμε κι άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Νίκος Φιλιππίδης, για τα της οικονομίας και για αυτή την είδηση, δηλαδή την αύξηση του τόλους που πληρώνουμε για τα ακίνητα στους δήμους. Ένα επιπλέον κόστος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα πάμε τώρα στον Πάνο Γαρφαλιά. Είδα το ρεπορτάζ του από τον Τύρναβο με αγρότες οι οποίοι ήταν πραγματικά σε απόγνωση οι άνθρωποι μετά το χαλάζι που δέχθηκαν οι καλλιέργειές τους και υπέστησαν πολύ μεγάλη ζημιά οι άνθρωποι. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, πραγματικά. Έριξε χαλάζι χθες σε δύο φάσεις. Λίγο πριν το μεσημέρι και ακριβώς στην ίδια περιοχή μετά το απόγευμα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η καταστροφή ήταν τεράστια, κυρίως σε Ροδάκινα που ήδη ξεκίνησαν να μαζεύονται, σε Βερίκοκα, στο Αμπέλι σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και στα Αχλάδια. Κυρίως στην περίπτωση των Βερίκοκων και όλων αυτών των συναφών φρούτων είχαμε πολλές φορές και το φαινόμενο ο καρπός να έχει πέσει στο έδαφος. Είναι πάρα πολύ χτυπημένα, είναι στην ουσία κατάλληλα, διότι μιλάμε μια καταστροφή 80 και 100%. Στο Αμπέλι έχει τρυπήσει το χαλάζι που ήταν μέγεθος ρεβιθιού, ακόμη και τα φύλλα, ακόμη και τα πρώτα τσαμπιά που βγήκανε με τα πολύ μικρά σταφύλια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η καταστροφή είναι τεράστια και έρχεται σε μια περίοδο όπου πέρυσι ακριβώς στην ίδια περιοχή οι ίδιοι οι καλλιεργητές είχαν χάσει ανάλογες καλλιέργειες από παγετό. Ήταν ένα φαινόμενο που κράτησε μεν πολύ λίγο, αλλά η καταστροφή ήταν τεράστια και το ζήτημα είναι ότι πλέον ο ΕΛΓΑ πρέπει να κάνει γρήγορα τις εκτιμήσεις. Βρέθηκε σήμερα στο σημείο, ξεκίνησαν οι εκτιμήσεις, φαίνεται ότι είμαστε περίπου στο 80% και 100% καταστροφή σε αυτές τις καλλιέργειες.
1: Ναι, σε καλά Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό λέει και ο ένας αγρότης που ήταν μαζί με τον Πάνο Γαρφαλιά. Ο άνθρωπος ήταν σε απόγνωση δηλαδή.
21: Δεν έχει μείνει τίποτα. Από ό,τι βλέπετε η καταστροφή είναι 100%. Γιατί όταν θα μεγαλώσει το φρούτο όσο θα ανοίγει θα σαπίζει. Οπότε για... δεν ούτε εμπορεύσουμε για τίποτα, ούτε για χυμό, ούτε για τίποτα. Είναι για πέταμα.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
22: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
23: Με τοπική επίθεση Ερντογάν στην αντιπολίτευση έφοδο στα γραφεία των κεμαλιστών διαδηλώσεις για το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Δυσί και Ακέλη κερδισμένοι στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου εκλέγεται αλλά παραμένει στο Ευρωκοινοβούλιο ο Φιδίας Παναγιώτου. Νουθεσίες από τον Πάπα Λέοντα για την τεχνητή νοημοσύνη προέχει η ανθρώπινη φύση, δεν είμαστε εργαλεία του αλγόριθμου. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Στη Βίνη μιας νέας πολιτικής κρίσης πλησιάζει η Τουρκία μετά τη χθεσινή έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης στην Άγκυρα. Την ίδια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με διάταγμά του ζητούσε να κλείσει το φιλελεύθερο πανεπιστήμιο Μπιλγκίμ στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, με άλλη απόφαση, λίγες ώρες αργότερα και ενώ είχαν μεσολαβήσει φοιτητικές κινητοποιήσεις, ανακάλεσε την απαγόρευση. Τώρα όλοι διερωτώνται ποια απόφαση θα υπερισχύσει τελικά. Στασιμότητα και σήμερα στο ζήτημα του Ιράν. Θέλουμε διπλωματική λύση, αλλά δεν αποκλείουμε και άλλες λύσεις, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ή θα επιτύχουμε μια σημαντική συμφωνία με το Ιράν, ή δεν θα υπάρξει συμφωνία, δηλώνει λίγο αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεταβολές στη στάση των Αμερικανών εκπροσώπων δυσχεραίνουν την εξέβρεση λύσης, δηλώνει στην Τεχεράνη εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στον Λίβανο, ένας 19χρονος Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Στην Κύπρο ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές χωρίς τεράστιες εκπλήξεις. Πρώτο κόμμα το κεντροδεξιό Δύση, ωστόσο και άλλα πολιτικά κόμματα έχουν λόγους να πανηγυρίζουν.
1: Και επιστρέφουμε εδώ από τη Βόνη Νέο Φάληρο. Με τι άλλο, τι αθλητική είδηση να έχει σήμερα, Νίκο Σταματέλο?
0: Ό,τι άλλο και να έχει, Σπύρο, το επισκιάζει η τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος νίκησε χθες 92-85 την Real Madrid στο τελικό της EuroLeague και για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας αυτό που έβλεπαν οι περισσότεροι, ότι είχε την καλύτερη ομάδα την εφετινή σεζόν. Τερμάτισε πρώτος και έσπασε και αυτή την κατάρα, γιατί ποτέ ομάδα που είχε τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι το τρόπαιο.
1: Ξόρκησε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας στους δαιμονές του, νομίζω.
0: Ναι, παρά το γεγονός ξεχνάμε ότι το 2013 που το πήρε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο, προπονητής ο Μπαρτζόκας ήταν. Ναι, αλλά ήταν τα συνεχόμενα χαμένα Final Four. Ναι, ναι, ναι. Είχαν προηγηθεί 4 χρόνια.
1: Δεν μονάχα το εννοώ και με την. Γιατί αυτό που μου είχε μείνει στο μυαλό ήταν Γιούλ στο πρόπερση.
0: Αυτό δεν ήταν μόνο του Μπαρτζόκα, ήταν σε όλη την, σε όλη την ομάδα. Και τώρα κακά τα ψέματα και στο τέλος, τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα, όταν ο Φελίθης σηκώθηκε μόνος του, ήρθαν στο μυαλό μνήμες από το Τελαβίβ μέχρι το Κάουνας. Από τον Κορνίλιους Τόμσον μέχρι το Γιούλ που ανέφερες.
1: Εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι ο σκεπτόμενος φιλάθλος μπορεί να μην χαίρεται σήμερα. Ελληνική ομάδα σου σήκωσε το κύπελο, όποια και αν ήταν, δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Πολύ ρομαντικός είσαι.
1: Και καταλαβαίνω, το ξέρω και από φίλους, από γνωστούς. Καταλαβαίνω, δεν πετάω στα σύννεφα, αντιλαμβάνομαι τι γίνεται. Αλλά λέω πώς κανονικά θα έπρεπε να είναι το πράγμα και πόσο μάλλον για μια ομάδα, το είπες και εσύ πριν, που αντικειμενικά έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ.
0: Απλά δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
1: Ναι. Ειδικά όταν είναι και ένας αγώνας.
0: Ο αντίπαλος ήταν την Παρασκευή Φενέρμπαχτσε και χθες η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι και για την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό. Είδα να γράφονται κάποια πράγματα για Μπαρτζόκα ή για μεταγραφές. Μισό λεπτό, θα επιστρέψουμε στο αμυγός αθλητικό, γιατί χθες, όχι ο αγώνας, το έξω αγωνιστικό είχε και κάποια παρατράγουδα. Ο Γιάννης Σουλιώτης μας περιμένει ήδη και μάλιστα παρατράγουδα και στην κερκίδα των επισήμων, Γιάννη.
2: Ναι, συχνά οι κερκίδες των επισήμων δίνουν ενδιαφέροντα παρατράγουδα. Προφανώς αναφέρεσαι στο γκαυγά, στο διαπληκτισμό που σημειώθηκε ανάμεσα στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ? Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει καταγραφεί και μάλιστα Σπύρο με μεγάλη ευκρίνεια από τις κάμερες ασφαλείας του κλειστού γηπέδου μπάσκετ. Το σχετικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και τι προκύπτει από αυτό? Σύμφωνα τώρα με απόλυτα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, στο γήπεδο και τη θύρα των επισήμων βρισκόταν με κάποια οικεία πρόσωπα του ο πρώην Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης. Στην ίδια θύρα κάνει την εμφάνισή του ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Αγγέλης Μαρινάκης, συνοδευόμενος και από μέλη της προσωπικής του φρουράς και όχι μόνο. Αντικρίζοντας τον Γρηγόρη Δημητριάδη, έγνεψε προς το μέρος του, κάνοντας του νόημα να τον πλησιάσει προκειμένου να του πει κάτι. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ανταποκρίθηκε και πλησίασε τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος εκείνη τη στιγμή, απρόκλητα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, χειροδίκησε εναντίον του, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Τότε, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου απάντησε βροθοκοπώντας τον Ευαγγέλη Μαρινάκη στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, τους δύο άντρες χώρισαν τα μέλη της προσωπικής φρουράς και είναι η κατάληξη του επεισοδίου που λίγο πολύ το έχουμε δει όλοι στα αεραστεχνικά βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Τώρα, το βίντεο της κάμερας ασφαλείας, όπως και τα αεραστεχνικά βίντεο που κυκλοφόρησαν, συγκεντρώνονται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους. Θα συνταχθεί μια έκθεση ανάλυσης και θα υποβληθεί το αργότερο εντός τριημέρου στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος και θα είναι αρμόδιος να
1: αξιολογήσει
2: ποινικά τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη Σουλιώτη. Αλλά θα επιμείνουμε λιγάκι στα αθλητικά με Νίκο Σταματέλο. Δεν μπορεί να σκεφτώ ότι δεν έμεινε η Μπαρτζόκας.
0: Εδώ έμεινε τη χρονιά που το έχασε.
1: Πήρε.
0: Μόνο όταν, αν θελήσει ο ίδιος να φύγει, θα υπάρξει αλλαγή στη τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Που κατά πως φαίνεται η πρώτη κίνηση ενίσχυσης είναι ο Μοντέρο
1: της Βαλένθια. Και μην ξεχνάμε ότι έρχονται και οι τελικοί για το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Που φαντάζομαι και ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια ομάδα που σήκωσε κύπελο στην έδρα του, που με την αντιπαλότητα
0: θέλει,
1: που
0: υπάρχει,
1: έχει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο κι αυτός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα να έχετε.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
24: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
25: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
26: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντίζει. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος και πέρασε.
27: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-0-20-210.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Θέλει να παίξει μαζί μου. Κανένας δεν έχω δυσλά. Εξάντλησε την αντοχή μου και πάρε με εσύ όπου θες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, τα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: στα δυο.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσποινή, μες στη στάχτη θα βρεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένα μου φιλαράκια, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και είμαστε στη θέση μας. Πατάμε το play και ξεκινάει το like στη μουσική. Η εκπομπή like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Τι κάνετε, έχουμε νέα από το Survivor. Επέστρεψαν παιδιά, επέστρεψαν οι Survivor.

Είδαμε, τι είδαμε στο αεροδρόμιο, παιδιά, το Γιάννη Ρέβη, τον Πολύχρο και τον Νίκο Κάπο. Αυτούς εμείς υποστηρίζαμε, παιδιά, αυτούς αγαπήσαμε. Είδαμε και τον Δημήτρη με την Αναστασία, έτσι, και τη Μιλένα, αυτούς συμπαθούσαμε και υπέροχη, παιδιά. Χαρήκαμε που τους είδαμε, χαμογελαστοί όλοι που γύρισαν στην πατρίδα και στις οικογένειές τους.

Μίλησαν όλοι με τα πιο συγκινητικά λόγια για τον Σταύρο Φλόρο και είπε κάτι ο Γιάννης Ορέβης, παιδιά, που μου έκανε εντύπωση, ότι είχε το ένστικτο, το άσχημο, ότι το Survivor θα σταματήσει νωρίτερα. Παιδιά, και εγώ το είχα αυτό το ένστικτο, να ξέρετε.

Είδαμε από το Survivor και τον Γιώργο Πολύχρο που του έχουμε αδυναμία και του Γιώργου, έτσι. Γιώργος Πολύχρος, Ρεύης, σε αυτούς τους δύο έχουμε αδυναμία και στο Δημήτρη, εντάξει, αλλά Γιώργος Πολύχρος, εκεί που το έπαιζε, παιδιά, που έδειχνε τα μπράτσα του και έτρωγε τις άβρες. Ναι, παιδιά, τα καλύτερα παιδιά, αυτά τα δύο. Γύρισε και αυτός χαρούμενος στην πατρίδα.

Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από το Survivor και πάμε στη Μίρκα Παπακοσταντίνου, την αγαπημένη ηθοποιό. Είπε ότι ο Δάνης για μένα δεν έφυγε ποτέ. Θα ήθελα να είχα ένα παιδί από εκείνον. Ήταν ζευγάρι, παιδιά. Πρέπει να ήταν ζευγάρι, ε.

διαβάζουμε εδώ, υποχρεωτική κάρτα οχημάτων. Τι είναι αυτό καινούριο, παιδιά, για να μας παίρνουν τα χρήματα? Πρόστιμο, λέει, έως 350 ευρώ για όσους δεν τη διαθέτουν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2380-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

πρίγκιπας Χάρι, Μέγαν Μάρκελ. Φέρεται να δυσκολεύονται να συντηρήσουν βίλα 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά είναι προβλήματα, παιδιά.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, μπορεί να κάνω το αντίθετο από αυτό που λες, μόνο και μόνο για να σου τη σπάσω. Κρυός, Σκορπιός, Τοξότης και Υδροχόος. Για τον κρυό είμαι σίγουρη.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, η σιωπή μου δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρομαι, λένε Ταύρος, Λέων, Παρθένος, Σκορπιός, Εγώκερος και Υδροχός.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Γιαννιά, η τραγουδάρα που είχε βγάλει, παιδιά, πριν 6 χρόνια. Λοιπόν, Πάνω στα Σύρματα.

0: like στη μουσική.
1: Κάπως δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Διαβάζω εδώ πέρα, παιδιά. Eurovision 2026. Ποιες χώρες μαύρισαν την Ελλάδα σε επιτροπές και televoting? Παιδιά, ήταν πάρα πολλές. Ποια να πρωτοπούμε? Εδώ μας μαύρισαν οι γείτονες, έτσι. Εντάξει, κάποια στιγμή είχε φτιάξει το κλίμα, μας μαύρισαν και αυτοί, εκτός από την Κύπρο, έτσι, την αγαπημένη μας, και τη Σερβία, που μας έδωσαν 12.

Αχ, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Like στη μουσική για σήμερα όμως, έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, στο μικρόφωνο μας, στο στούντιό μας. Απολαμβάνουμε μαζί τα καλύτερα νέα και την καλύτερη μουσική. Αύριο σας περιμένω. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, παιδιά, με χαμόγελο και έρχεται.

Παρασκευή για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Πως νύχτος αφού είχαμε λιακάδα. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό που ζούμε. Είχες πει μαζί το τέλος.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: δεν αντέχω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες.
0: Να κοιτάξω.
1: Στα Παντέλα για τις 8 και σήμερα εδώ στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Και σήμερα εδώ στην παρέα είμαι ο Μανώλης ο Δούμτσης. Κάθε δεύτερο βράδυ είμαστε εδώ μαζί σας. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ στον Pell FM, εδώ στο 103,3. Χρόνια τώρα είμαστε εδώ παρέα.
0: Μου έχεις το θράσος να μου λες πως μ' αγαπάς.
1: Λοιπόν, σήμερα στην παρέα μας Χρήστος Αντικάης στις 9 μαζί μας. Εδώ στην τηλεφωνική μας συνέντευξη.
0: Παράτα με, ένα λάθος είσαι, τελειώ.
1: Χρήστος Αντικάης σε μία δυνατή συνέντευξη.
0: Στο πλάι σου
1: έρχεται εδώ μαζί μας για τα νέα του, αλλά και για όλα αυτά που θα συμβούνε. Εσείς βέβαια μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό μας 16ου, ο Γιώργος Μαζονάκης έρχεται λιμάνι Θεσσαλονίκης, ο Pell FM μαζί σας. Κατεβάστε το app μέσα από το Play Store στο κινητό σας. Πολύ απλά τα πράγματα, γράψτε μας το όνομά σας και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει για 5 διπλές προσκλήσεις για να πάτε να δείτε την συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη. Εμείς θα είμαστε παρέα σας ως 10. Μείνετε μαζί μας.

0: FM.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Τέτα τέτ με το Μάνο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους εσάς. Βλέπω έτσι να γράφετε τα ντοματά σας. Καλησπέρα Στάθη. Καλησπέρα Άγγελε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Παύλο. Καλό που γεμπατάκι σε όλους και όλες. Έτσι γράφετε τα ντοματά σας εδώ. Εγώ τα βλέπω, τα κρατάω. Και ετοιμαστείτε για τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη. Αλλά και βέβαια στις 9 Χρήστος

Μέρες στα Αττικά, η Αναπνοή Ανατολή. 13 λεπτά και αναδάτες, 8 φίλοι και φίλες, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μια καλησπέρα στην φίλη μου τη Μαρία. Καλησπέρα στην Πτολεμαϊδα, γεια σου Σάκη. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, καλό δρόμο. Καλησπέρα και σε κυλικέ μεριά. Γεια σου ρε Μιχάλη. 2-382-029-333, το τηλέφωνο μας ισχύει ελεύθερο. Βεβαίως ακολουθήστε μας όπως πρέπει να φέρει σελίδα Facebook και Instagram Pella FM. Και ελάτε και εσείς εδώ στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε. Νίκος Βέρτης.

παιδιά, πραγματικά διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας. Να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, για την αγάπη μας όλους και όλες. Καλά που γεμματάκι, φίλοι και φίλες. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθες και εσύ εδώ στην παρέα. Πέλα FM 103,3, Μανώλης Δούμτσης εδώ στην παρέα σας. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ μαζί σας. Λοιπόν, κατεβάστε την εφαρμογή σας όλοι στα κινητά σας μέσω Play Store Πέλα FM. Και μπείτε βέβαια στο διαγωνισμό μας για την κλήρωση στη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Δεκαέκτου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Γιώργος Μαζονάκης. Ο Πέλα FM σας πάει στην συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. 5 προσκλήσεις, 5 διπλές για όλους εσάς. 5 τυχεροί θα πάτε και θα απολαύσετε τον Γιώργο Μαζονάκη. Βεβαίως το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, 2382-029-333. 2382-029-333. Και βέβαια μην ξεχνάτε στις 9 μαζί μας το πρόσωπό σου πάλι. Χρήστος Αντικάη. Bella FM

Αυτή ήταν και η Μαντώ. Νέα δουλειά από την Μαντώ. Χαρταετός. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ στους 103,3. Μείνετε μαζί μας και στις 10. Στις 9 μαζί μας. Χρήστος Αντικάη. Καλώς το βρούμε τον Δημήτρη. Καλησπέρα. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Χαλκιδική, στη φίλη μου την Παρία. Καλησπέρα και στις οικίες Χαλκιδικής. Για όλους εσάς, 2382-029-333. Το τηλέφωνο εδώ της εκπομπής μας, αλλά και βέβαια ακολουθήστε μας στη σελίδα μας Facebook και Instagram, PLFM. Ελάτε και εσείς εδώ στην παρέα μας. Ελάτε και εσείς, γράψτε μας το όνομά σας, το επίθετό σας και μπείτε αυτόματα στον διαγωνισμό για την μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη που θα πραγματοποιηθεί 16 στην Θεσσαλονίκη, στον λιμάνι της Θεσσαλονίκης, και θα πάτε 5 από εσάς με διπλές προσκλήσεις να παρακολουθήσετε την συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεβάστε το application του σταθμού μας στο κινητό σας. Πολύ απλά, μέσω Play Store, Pella FM, κατεβάστε το και ελάτε και εσείς εδώ στην μεγάλη παρέα του Pella FM. Κωνσταντίνος Αργυρός, για τα συνέχεια, καμπάνες.

Εδώ μας συνεχίζουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς το φίλο μου τον Βαλαμπαβίλα, τον Γιώργο, εκεί στη Λεμεσό, εκεί στο νοσοκομείο. Καλή βάρδια, καλή συνέχεια. Την αγάπη μας εκεί στην Κύπρο.

0: νύχτα.
1: Μίχαλης Χατζηγιάννης, νέα δουλειά. Φωτιά στη νύχτα. Και φωτιά στη νύχτα εδώ στον Bell FM. Έλατε και εσείς εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ρίτα, σε μένα νύχτα. Έχεις τα πάρτι που πηγαίνεις.
1: Καλησπέρα και στη όμορφη Κύπρο. Γεια σου Γιώργη.
0: Στα χέρια και χορεύεις και το κόσμο με θάς. Έχεις τα πάρτι που πηγαίνεις.
1: Μάκη μου, καλησπέρα και σε σένα.

Πέλα FM. Πέλα FM

Ναι, Δέσμη να Βανδύ, να μ' αγαπάς. Εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, εδώ στον Bell FM. Στα 40 λεπτά και μετά τις 8, φίλοι και φίλες. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε παρέα εδώ μαζί σας. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Αναγιώτη και στην Αθήνα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο εδώ στα Γενετσά. Καλησπέρα στο Μιχάλη και στο Πολύκαστρο Κυλικής. Καλησπέρα στη Μαρία στην Ευέρεια. Ελάτε και εσείς εδώ στην παρέα μας. Κατεβάστε την εφαρμογή, κατεβάστε το app εδώ, Bell FM με στο κινητό σας. Και ελάτε και εδώ στην παρέα μας. Γιάννης Πλούταρχος, άστε να βρε να φύγει.

Καλησπέρα και στο Βασίλη. Εκεί περιοχή αεροδρομίου Θεσσαλονίκη. Καλό δρόμο, Βασίλη, την αγάπη μας. Μένετε μαζί μας σε πολύ λίγο. Στις 9 μαζί μας Χρήστος Αντικάη, παιδιά. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.

0: ψυχό σου.
1: Να στείλω μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στα Σαβασιανά και στη Σκέδρα, στην κυρία Φωτεινή, σε όλη την οικογένεια. Κυρία Φωτεινή, την αγάπη μου μέσα από την καρδιά μου, να είστε καλά. Καλό βραδάκι.

0: Ετοιμαστείτε, Χρήστος Αντικάης σε πολύ λίγο εδώ μαζί μας.
1: Λάθος ήταν γεία.
0: Αυτός ήταν ο Ηλίας ο Βλετός, αλλά λάθος ήταν η αγάπη σου.
1: Λάθος σου ήταν που μ' άφησες να σ' αγαπώ. Πρώτα έκρυψες το ψέμα σου που κυλούσε με...
0: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα.
1: Ύστερα μ' άφησες και πήγες και μείνα μόνος καημός να μετρώ.
0: Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Κατερίνα Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, Βασίλη, για σένα.

0: Σέρβις, η εξαίρεση, εδώ στον Bell FM.
1: Είσαι η εξαίρεση.
0: Ετοιμάστε.
1: Είσαι η εξαίρεση.
0: Χρήστος Αντικάη, σε λίγο μαζί μας. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα στην Βέρεια. Σάγκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλή βάρδια να σου ευχηθώ. Καλή βάρδια να ευχηθώ, παιδιά, σε όλους εσάς που εργάζεστε αυτή την ώρα. Και είμαστε εδώ, παρέα σας. Καλό απογευματάκι και καλό βραδάκι σε όλους εσάς. Μαρκετίτιζεστε σήμερα. Καλοκαίρι μπήκε για τα καλά. Αν και ο καιρός είναι λίγο συννεφιασμένος, κάπως περίεργα τα πράγματα. Η ζέστη είναι πραγματικά αισθητή. Όπως και να έχει το θέμα, Bell FM 103,3, είμαστε εδώ παρέα σας. Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια. Διαφημιστικά μηνύματα. Και Χρήστος Αντικάης στην παρέα μας.

0: Τέτα τέτ με το Μάνο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λοιπόν, μας τα 5 λεπτά και φίλοι και φίλες, μετά τις 9, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ στον Πέλα FM. Λοιπόν, ο Δούντσης, κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ παρέα, με αγαπημένους καλλιτέχνες, με αγαπημένη μουσική. Και βέβαια σήμερα στην παρέα έχω τη χαρά να έχω μαζί μας τον Χρήστο Σαντικά. Χρήστο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ στην παρέα μας, Χρήστο Σαντικά. Όλοι ξέρουμε, τον Χρήστο Σαντικά, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Χρήστο μου, πού σε βρίσκουμε?
1: Αυτή την περίοδο, καταρχάς τώρα είμαι σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή την περίοδο εμφανίζομαι με την Κατερίνα Λιώδη στο Ρωμαίο.
0: Πολύ ωραία.
1: Στην Αθήνα στο Ρωμαίο, ναι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, μαθαίνουμε για τις που γίνεται πάταγος χαμός εδώ πέρα.
1: Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα πάνε καλά, Χρήστο μου. Εγώ θέλω τώρα να αναφερθούμε εδώ. Τέλος, έχεις παρουσιάσει τώρα ένα καινούριο τραγούδι, μια επανεκτέλεση, ένα medley. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για τον Χρήστο Σαντικά πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε. Χρήστο Σαντικά, ένα παιδί πραγματικά διαμάντι, θα έλεγα εγώ.
1: Είσαι καλά, είσαι καλά.
0: Θέλουμε λίγο να μας μιλήσεις για σένα, για την αγάπη σου για αυτό το τραγούδι, γιατί ξέρω έχεις γράψει και υπέροχα τραγούδια. Είσαι από τους αγαπημένους καλλιτέχνες.
1: Η μουσική είναι τρόπος ζωής για μένα, είναι βασικά, ζω μέσα από αυτήν. Εκφράζομαι από μικρός μέσα από τη μουσική, ρέει μέσα μου δηλαδή, οπότε είμαι και πολύ ευλογημένος που είναι και η δουλειά μου αυτό. Για την ευλογία να δουλεύεις και να κάνεις αυτό που αγαπάς και να το κάνεις και επάγγελμα δηλαδή.
0: Το μόνο σίγουρο, άλλωστε φαίνεται, όλο αυτό φαίνεται από αυτό που παρουσιάζεσαι, από πραγματικά, δηλαδή οι ανθρώποι τώρα εμείς που είμαστε στο ραδιόφωνο βλέπουμε, ξεχωρίζουμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάει αυτό που κάνει, άλλωστε τα αποτελέσματα αυτά που βγάζεις προς τα έξω είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή όλες οι δουλειές σου, Χρήστο μου, είναι πραγματικά υπέροχες, και αυτές που έχεις δώσει αλλά και αυτά που γράφεις εσύ και αυτά που τραγουδάς. Χρήστο μου, να ορθούμε λίγο στο καινούριο. Έχουμε τίποτα καινούριο στα σχαριά? Έχουμε τίποτα? Ετοιμάζω
1: το πρώτο μου προσωπικό δίσκο τώρα, ναι. Το άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει, ευελπιστώ, λίγο πριν το Σεπτέμβρη. Με καινούργια τραγούδια. Θα έχει κάποιες επανεκτελέσεις μέσα. Όσον αφορά τώρα την τελευταία επανεκτέλεση που κάναμε, ήταν ένα τραγούδι που επιλέξαμε μαζί με την ομάδα μου, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ και έχει μια θετική αύρα, έτσι, αυτό το τραγούδι. Και πιστεύω ότι ο κόσμος θα το αγαπήσει το καλοκαίρι. Ειδικά η ανατολή του ηλίου το καλοκαίρι είναι η ομορφότερη, οπότε θα το αγαπήσει, πιστεύω, ο κόσμος.
0: Ακριβώς, γιατί το έχει πει και ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Εννοείται, η κυκαιρία, μεγάλη κυκαιρία. Τι να πούμε για αυτό το καλλιτέχνη. Σπουδαία τραγουδίστρια, έχει αφήσει ιστορία πίσω της και πολλά όμορφα τραγούδια. Ένα από αυτά είναι και αυτό.
0: Ακριβώς. Αν θυμάμαι καλά, είναι του Αντώνη του Βαρδί, έτσι?
1: Όχι, δεν είναι του Βαρδί, είναι του Στέλη Φωτιάδη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, Στέλης Φωτιάδης.
0: Ναι, με πιάσεις λίγο αδιάβαστο εδώ, πολύ θυμάμαι, ναι.
1: Αφαιρετάω πολύ αυτά κι εγώ.
0: Ας το λαμβάνει. Εντάξει, έχουμε τόσα πολλά Χρήστο μου στο μυαλό, έτσι, να φανταστείς, εγώ τώρα είμαι στο ραδιόφωνο από το 1992, πτσιρικάς.
1: Δεν είχα γεννηθεί, σκέψου.
0: Το ξέρω. Εντάξει, εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε, ρε παιδί μου, είμαστε χρόνια εδώ στο ραδιόφωνο. Χρήστο, να πω κάτι τώρα, ας πούμε, καλοκαίρι ετοιμάζουμε τίποτα, καμιά συναυλία, πού να μπορεί να σε δει ο κόσμος?
1: Καλοκαίρι τον Αύγουστο, πρώτα θα να κλείσουμε τον Ιούλιο στο Ρωμαίο, ναι. Και τον Αύγουστο θα κάνω μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα και η Κύπρο, σε διάφορα μαγαζιά και μέρη, και μετά ξαναγυρνάω σε Σεπτέμβρη στο Ρωμαίο πάλι με την Κατερίνα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και βέβαια να πούμε στον κόσμο ότι μπορεί να ακούσει τα τραγούδια σου μέσα από όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, μπορεί να σε ακολουθήσει στις σελίδες.
1: Στο Spotify, στο YouTube, ναι.
0: Ναι, να ακούσει όλες τις νέες δουλειές, Χρήστο μου, όλα τα τελευταία νέα σου, το πού και πώς κινείσαι και αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, Χρήστο Σαντικά, τι να πούμε άλλο. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Χρήστο μου?
1: Θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει και σε όλο τον κόσμο, βέβαια, να είναι πάντα καλά, Υγεία πάνω απ' όλα εννοείται. Και να έχει ανθρώπους, να είναι όλοι με τους ανθρώπους που αγαπάνε δίπλα τους. Αυτό μετράει.
0: Εγώ θέλω να πω όμως κάτι άλλο. Σε περίπτωση που είσαι εδώ κοντά, θέλω να έρθεις εδώ από τα στούντιο του Πέλα FM. Τώρα αυτό που κάνουμε. Τηλεφωνικό, θέλω να σε έχω εδώ απέναντί μου, έτσι να παρουσιάσουμε.
1: Θα φέρω και την κιθάρα να πούμε και ένα τραγούδι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δηλαδή, πραγματικά, Χρήστο μου, θα είναι καλύτερα να είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο, να τα πούμε από κοντά, να κάνουμε.
1: Εννοείται.
0: Δύο ρε κουμπί, όχι τώρα 10 λεπτά που είμαστε εδώ, δύο ρε κουμπί να είσαι εδώ μαζί μας, γιατί πραγματικά πίστεψε με, είσαι ένα από τους καλλιτέχνες που αγαπάει ο κόσμος εδώ. Και βλέπω εγώ από τα τραγούδια που μας ζητάνε, δηλαδή, μόλις μου στείλανε το Αναπνοή Ανατολή, είδα τον κόσμο που το ζητούσε αυτά. Είναι εκεί,
1: χαίρομαι.
0: Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσω, να σε ευχαριστήσω εδώ για την παρέα σου.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη, να είσαι καλά.
0: Την αγάπη μου και πάντα όλα καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι να είστε καλά.
0: Γεια σου, Χρήστο μου.
1: Γεια σου.

Λοιπόν, και ο Χρήστος Αντικά ήταν στην παρέα μας, παιδιά. Αγαπημένος Χρήστος Αντικά. Μια καψούλα έχω εδώ στο Πελεφέμ. Καλά να είστε, καλό βραδάκι. 13 λεπτά και μετά τις 9. Συνεχίζουμε με Νίκο Βέρτη, την αγάπη μου σε όλους εσάς.

0: Επιτυχίες με το Μάνο.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα και στην Πέλα, στη Σοφία. Γεια σου, Σοφία. Καλώς ήρθες και εσύ εδώ στην παρέα.

0: και να γίνει θυμή σου. Θα είμαι η ζωή στη ζωή σου. Ωραία, Ελληνίδου.
1: Η ζωή στη.
0: Εδώ στον Πελεφέ μου.
1: Ό,τι και να γίνει θυμή σου.
0: Ήρθα 25 του Μάη σήμερα.
1: Μαζί σου. Ό,τι και να γίνει.
0: Κάθε δεύτερο βράδυ είμαστε παρέα σας εδώ, παιδιά. Γεια σου, Μαρία. Καλησπέρα και στις Σέρες.
1: Ό,τι και να γίνει θυμή σου. Ήρθα και θα μείνω μαζί σου.
0: Κατεβάστε την εφαρμογή μέσω Play Store Pella FM και γράψτε μας το όνομά σας. Μπείτε στον μεγάλο μεγάλο διαγωνισμό. Ο Pella FM σας πάει στην συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στην Θεσσαλονίκη. 5 από εσάς θα κληρώσουμε 5 προσκλήσεις, 5 διπλές προσκλήσεις. Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι, αγαπημένο μου, Νικηφόρος. Και θα με κοιτάς στα μάτια μόνο.

Το έγκυζε να άμυνα. 30 λεπτά και μετά τις 9, φίλοι και φίλες, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μανώλης Δήμητρης εδώ στην παρέα. Κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ μαζί σας. Καλώς στο φίλο μου τον Χρήστο. Καλησπέρα και στην Γερμανία, στον Ντόρτμουντ. Γεια σου Σάκη, γεια σου Λίτσα. Καλησπέρα και στην κυρία Φωτεινή. Σα Σεβαστιανά στη Σκίδρα, για όλη την οικογένεια, κυρία Φωτεινή. Καλησπέρα στο φίλο μας στο Σωτήρα και εδώ στα Γενετσά. Για όλη την οικογένεια. Καλό βραδάκι, φίλοι και φίλες, όλους εσάς. Συνεχίζουμε.

0: Γιώργος Μαζονάκης, ζηλεύω. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλησπέρα σε όλη την παρέτσα και στη Βέρεια. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα στα κουκορίτσια μας εκεί στη Θεσσαλονίκη, Νεάπολη μεριά. Καλή εργασία. Ζηλεύω. Γεια σου Ράνια, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη εκεί στο Κιλκής μεριά. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα εδώ στα Γενετσά.
1: Ζηλεύω, εσένα π' αγαπάω και λατρεύω. Ζηλεύω, που λείπεις και τα σπάω και χορεύω.
0: Γεια σου Σοφία, εκεί στην Πέλα, καλησπέρα στο Μάκη, εκεί στα Διαβατά. Πάμε με Νίκο Κουρκούλη και τη συνέχεια, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Το πρώτο βήμα, Νίκος Κουρκούλης, εδώ στον Πέλα FM.

0: φούλα, ευχαριστία. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα. Καλώς το φίλο μου το Σάκη, καλησπέρα. 42 λεπτά για να τα τσεντέα, φίλοι και φίλοι, σας συζητήκα, θα είμαστε εδώ μαζί σας, παρέα.
1: Με καινούργια αγάπη, θα με μάλλω σώματα, κοίμαμε ούτε που θα σε θυμάμαι.
0: Καλώς και το φίλο μου το Βαγγέλη, καλησπέρα και στα διαβατά Θεσσαλονίκης. Για όλους εσάς εδώ. Συνεχίζουμε να τα σας δω, Δωρίδου, φορτηγό, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: πάρω και...
1: Αχ, κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις.
0: Να μην αλλάξω.
1: Εδώ βρισκόμαστε σε 48 λεπτά και φίλοι και φίλες μετά τις 9. Πώς περνάει βρε η ώρα.
0: Τα μέρα και δεν θα το πω σε κανένα. Έλα, έλα, έλα.
1: Καλή εβδομάδα να φύγετε σε όλους εσάς. Την αγάπη μας μέσα από τη συχνότητα του PLFM. Και βέβαια μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό μας.
0: Έτσι ξαφνικά, πες μου τι θες πάλι. Είσαι μια γλυκιά ζαλή.
1: Γιώργος Μαζονάκης, κατεβάστε την εφαρμογή του PLFM στα κινητά σας μέσω Play Store. Γράψτε το όνομά σας έτσι απλά και μπείτε εσείς για την κλήρωση. 5 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. 5 τυχεροί από εσάς θα κληρώσουμε με 5 διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Συνέχεια με Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση. Μόνο.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.
1: Όπου κι αν πας, καρφιά τα πατάς.
0: Ενώ κάπου εδώ πέρα εμείς πρέπει να σας αφήσουμε, φίλοι και φίλες. Από τις 8 ήμασταν εδώ παρέα σας. Σήμερα στην παρέα μας ήταν Χρήστος Αντικάη. Μας είπε εδώ για τη νέα δουλειά του. Σε μια τηλεφωνική συνέντευξη. Εγώ κάπου εδώ πέρα πρέπει να σας αφήσω, μαζί από τις 8 η ώρα ήμασταν. Καλή εβδομάδα, τα ευχηθώ σε όλους και όλες. Την επόμενη Δευτέρα, Θεού θέλοντος, Θεού επιτρέποντας, και βέβαια μην ξεχνάτε όλοι εσείς, κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας μέσω Play Store, γράψτε το όνομά σας έτσι απλά, ακολουθήστε μας στην σελίδα μας Facebook, Instagram, στείλτε μας τα μήνυματά σας και 5 από εσάς θα πάτε στην συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη. 5 διπλές προσκλήσεις εδώ μέσα από εμάς, από το Bell FM. Και εσείς βέβαια μην τον κουνάτε ρούπι, έως τις πρώτες πρωινές ώρες η καλύτερη ελληνική μουσική εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Bell FM 103,3, Μαντούλης Δούμτσης ήταν μαζί σας την επόμενη Δευτέρα και πάλι μαζί. Την αγάπη μας, καλό βραδάκι.

Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε, είναι που μου λείψες πολύ,

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: FM.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν